Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

δεν κράτησα. Στη ζάλη παραστράτησα.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλιώς.

0: ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος. Σε τόσο δύσκολους καιρούς θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Ράδιο Μάνος, 103,4.
4: Σε τίποτα δεν βγάζει ο δρόμος.

0: πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Ραδιομάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
3: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
5: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Έλα, αντερκόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72, ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Εγώ σ' αγκαλιάζω και μέσα μου καίω. Και μέσα στα φιλιά σου θαμπώνω και κλαίω. Και εσύ παίρνεις φορά και δίνεις

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

από τραγούδι στη βροχή. Να μη φανεί το δάκρυ. Χάθηκε θέλει.

Θάνεζε η μπέκικο τρελό σαν δίκοπο μαχαίρι. Ήτανε Θεέ μου,

ως ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη, φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει, γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθει ανάποδα ο δουλειάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
1: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Έλα, αντερχόμαστε!

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Καλά, αντερχόμαστε!
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά, Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-770-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

αυτά. Εγώ με ψέματα δεν μίλησα ποτέ μου. Εγώ δεν κρύπτηκα ποτέ σε ψεύτικες σκιές.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Όλα είναι μια συνήθεια.
0: Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

πολλά αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών. Και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
6: Καλά, ερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

τόσο δάκρυ. Μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνο.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, καλές διακοπές και καλό καλοκαίρι. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος. Ράδιο Μάνος, Κατερίνη, Νέα Έφεσος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου. 32, 33 είχαμε, 32 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, με ποσοστά υγρασίας 42%. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Μετά τη Δύση του Ηλίου», ακούτε Παύλο Βασιλείου. Βέβαια, τα τραγούδια που θα παίξουμε είναι λαϊκά, έτσι. Απλά, επειδή εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία στις αντιθέσεις, πάντα εγώ είχα μια έτσι τρέλα αδυναμία, δηλαδή δεν πήγαινα βάση, ξέρω εγώ, ότι επειδή παίζουμε ελληνικά πρέπει απαραίτητα να παίξουμε και στο ξεκίνημα ένα, ξέρω εγώ, ελληνικό τραγούδι. Πάντα μου αρέσανε αντιθέσεις, μου αρέσανε δηλαδή το να παίζω παλιά ένα ξένο τραγούδι, μετά θα ξεκινήσουμε με τα παλιά μας τραγούδια τα ελληνικά. Μ' αρέσουν πάντα, μ' άρεσαν πάντα οι αντιθέσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μια παρέα ραδιοφωνική είμαστε. Black Magic Woman, Carlos Santana. Καλύτερους κιθαρίστες στον κόσμο. Σαντάνα, Τζίμι Χέντριξ και Έρικ Κλάπτον. Λοιπόν, θα πάμε στα ελληνικά μας, έτσι. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο, στον Κυριάκο, στην Τάνια την Ελληνέου. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Κυριάκο, γεια σου Τάνια Ελληνέου. Γεια σου Γιώργο από το Δίον. Γεια σου Γιώργο, έχουμε πολλούς Γιώργηδες. Γιώργηδες, Κατερίνη, Παναγιώτης. Στέλιος, Ετσμούς. Χάρης, γεια σου Χάρη. Έλα, λέγω για σένα. Κάρολ Σαντάνα, μου ρωτάει φίλος ποιο είναι σε μήνυμα. Λέω, Κάρολ Σαντάνα ήταν. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι, μάλλον να πούμε ότι αρχίζουν τα σαραντάρια εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, 40 βαθμούς και κάτι, ψηλά. Και θέλει ιδιαίτερα προσοχή για τους ανθρώπους που έχουν θέματα με τη ζέστη. Θέλει προσοχή. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, να στείλω χαιρετισμούς και στο φίλο μας τον Νίκο. Γεια σου Νίκο. Γεια σου κυρία Χαρά. Γεια σου Σάκη από το Κύτρος. Γεια σου Στέλλα. Γεια σου κυρία Χαρά, χαιρετισμούς. Γεια σου Βάσο από τα ΚΤΕΛ. Αυτός, ξαδέρφος του Καρατζίδη είναι. Ναι, Καρατζίδη, ξάδερφος του. Γελάει, τι γελάζε. Ξάδερφος του Καρατζίδη να τους τραγουδάει.

0: Γεια σου Διονύση, γεια σου Ντίνα. Α, χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάει σήμερα. Γεια σου Ηλία, χρόνια πολλά, πολύχρονος. Ηλιάνα, χαιρετισμούς, χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζει ο Ηλίας και η Ηλιάνα. Χρόνια πολλά. Γεια σου Λουλία, καλησπέρα και στη Γεωργία, τη γυναίκα του. Ο Καζής τραγουδάει, ρε. Deep Purple. Λοιπόν, έλεγε λίγο. Παρακαλώ. Τι κάνεις Διονυσιακό? Περίμενε λίγο, ανοίξει το σύστημα γαλλικό. Έχουμε γαλλικά συστήματα εμείς εδώ. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Έλα Διονύση. Γεια σου Διονύση. Μ' ακούς? Δεν σ' ακούω. Για να σε πάρω εγώ, γιατί έχουμε θέμα λίγο εδώ πέρα. Για να σε πάρω λίγο τηλέφωνο εγώ. Τι έγινε άντε φίλε? Τέσπα. Έλα Διονύση. Τι έγινε? Τι κάνεις Διονύση μου? Γιατί δεν σε ακούω? Διονύση, κάτσε λίγο να επικοινωνήσουμε καλύτερα. Κάτσε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό, σε πάρω εγώ τηλέφωνο Διονύση, γιατί έχουμε ένα θεματάκι λίγο με το τηλέφωνο. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε δύο πραγματάκια για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής. Σε πάρω εγώ, βρε. Ναι. Μ' ακούς?
1: Over.
0: Τι κάνεις?
1: Over, τώρα ακούγεις.
0: Περίμενε λιγάκι. Κάτσε να δούμε λίγο. Τώρα ακούγεται στο σύστημα εδώ. Δεν ακούγεται. Τέλος πάντων. Για πες μου. Τι κάνεις? Μ' ακούς? Κάτσε λίγο. Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο, μην αγχώνεσαι. Κάτσε λίγο να τα φτιάξουν τα πράγματα, γιατί εδώ πέρα θα μου φαίνεται να βάλω καμία κεραία στη Νέα Έφεσο. Sweet child in time. Ναι, θα βάλω καμία κεραία εδώ πέρα για να πιάνω καλά το τηλέφωνο. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Κυριακές απογεύματα πάντα ανοιχτά από τις 5.30 ώρα. Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, μέγας χορηγός και υποστηρικτής Σαπλαχίδης, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμια Σονίδη 4. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, Λάμια Σονίδη 11. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα διαθέτει φοβερά εδέσματα. Κάντε μια στάση, απολαύστε και. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Μαρία Αποστολίδου, Κομώσεις, στην περιοχή του σταθμού Λάμνιο Σενίδη 60. Και το εκλεκτό μέλη Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος.

Τσαλός του Κατζή είναι αυτός. Ναι, ρε. Είδες υψηλή φωνή και ο Κατζήτης. Λοιπόν, κάτσε λίγο, μισό λεπτό. Περίμενε, κάνουμε και λίγο πλάκα, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, παιδιά, θα τα δώσουμε τώρα, γιατί με κάνα παρατήρηση και έχουν και δίκιο ότι δεν τα δίνουν συχνά και δεν τα δίνουν και καθόλου. Λοιπόν, τα τηλέφωνα τα οποία μπορείτε να καλείτε είναι 6971-7-85-521. 6971-7-85-521 και 2351-5103.

0: Έλα, το φτιάξαμε. Τι κάνεις?
1: Ακούμε, σε απολαμβάνουμε.
0: Τι κάνεις?
1: Πολύ λίγο είχε κάτι πρόβλημα, είχες.
0: Δεν έχει. Έχει θέμα εδώ με το
1: πράγμα. Θα βάλουμε δύο τραγουδάκια αν επιτρέπετε.
0: Ποιο θες?
1: Ένα θα βάλεις στο Σφαγιανάκι ο Γενέθλια.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο θα βάλεις, βάλανε χέρι στην καλοσύνη μου, Σοφία Σιδέρη.
0: Ωραία, θα το ακούσω. Θα βάλα χέρι στην καλοσύνη μου, έτσι.
1: Εσύ τι κάνεις, όλα καλά?
0: Όλα καλά, μια χαρά, εντάξει, όλα εντάξει. Εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, φίλε, δουλειά, υδρότας, κούραση, ξέρεις, τα κλασικά, να επιβιώσουμε.
0: Τι να κάνεις, έτσι είναι, ζωή. Δεν θα πας
1: καμιά... Αφού βγάζεις, τα παίρνουν, δεν τα τρως.
0: Δεν μου λες, δεν θα πας καμιά, έτσι, μια-δυο μέρες κάπου να ξεσκάσεις, ξέρω εγώ.
1: Θα πάω, μετά τις 8 του μηνός και μετά, 8 Αυγούστου και μετά θα εξαφανιστώ.
0: Καλά κάνεις.
1: Μια... Θα σε στείλω με συναγρίδες και ροφούς από Σκιάθο και Σκόπελο.
0: Μαζεύει.
1: Με τη γυναίκα μου την Τίνα, έτσι.
0: Δεν μου λες, ψαρεύεις.
1: Έλα.
0: Είσαι ερασιτέχνης ψαράς.
1: Πάντα.
0: Σοβαρά.
1: Ξυπνάς και σε λέγανε οι παλιοί,
0: τι
1: όπως
0: λέω.
1: Ο πατέρας χορεμένος για αυτά.
0: Τι
1: ο Αλφα πατέρας, ναι.
0: Ναι.
1: Τι σε λέγανε.
0: Ναι.
1: Από πού γυρνάς, από εκεί. Όπως ξυπνήσεις, από πού είναι γυρισμένο,
0: ναι,
1: το αγκούρι. Αναλόγως αρπάξεις κιόλας.
0: Λοιπόν, το πιο, δεν μου λες, το ψάρι, το καλύτερο ψάρι σε νησονιά, ποιο είναι, τα
1: το
0: μεγάλα...
1: Το καλύτερο ψάρι είναι το φρέσκο.
0: Ναι, όχι, είναι το, πια έτσι, ποιο είναι, η σαρδέλα, ο γάβρος, ποιο...
1: Όχι ρε φίλε, αυτά είναι, η σαρδέλα είναι για ωμέγα 3 μόνο.
0: Ναι. Πες μα, ξέρεις κανένα...
1: Η σαρδέλα είναι για ωμέγα 3, ναι. Ωμέγα 3, άμα θες να φας... Θα πας σαρδέλα, φρέσκια όμως.
0: Ναι.
1: Πρωινή που λένε, να βγει 5 ώρα και να την πάρεις στις 8-9.
0: Ναι. Το καλύτερο ψάρι στα μεγάλα ποιο είναι?
1: Στα μεγάλα θα ξεκινήσεις τώρα, είναι γούστα αυτά, έτσι.
0: Ναι,
1: ξεκινάς από μουρμούρα, τσιμπούρα,
0: ναι,
1: ζαργό,
0: ναι,
1: χιόνα, ναι, λαβράκι.
0: Ναι.
1: Πας μετά στα πιο ψηλά. Τα πιο ψηλά θέλει και βαριά να ξέρεις, όπως ξέρεις δεν φτάνει.
0: Ναι.
1: Συναγρίδα. Μια συναγρίδα 3 κιλά, ας πούμε, έχει 150 ευρώ.
0: Σάπα, παπαπα.
1: Κατάλαβες, θέλω τώρα, για να φάτε 3 άτομα, ας πούμε, με ζέζινε, μια γορτάση.
0: Ναι, ναι, ξέρω. Λοιπόν, βάλαν χέρι στην καλοσύνη μου και το γενέθλιο του Σφαγιανάκη.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, γεια σου.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια σου, γεια.

στο χώμα. Ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα. Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα.

0: Γεια σου.
1: Γεια σου. Γεια σου, Αλέκο, τι κάνεις?
0: Καλή εκπομπή, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είσαι καλά, Αλέκο.
0: Καλά.
1: Μετά τη δύση του ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου, ε.
0: Μετά τη δύση του ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου, αυτό είναι σίγουρο.
1: Δεν μου λες, Αλέκο.
0: Τετάρτη, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Δεν μου λες, Αλέκο. Θάλασσα ή τα βουνά σ' αρέσουνε, τα δάση?
0: Ποιο?
1: Θα αρέσει, αρέσει.
0: Δεν σ' ακούω καλά, Παύλο.
1: Σ' αρέσει η θάλασσα ή τα βουνά?
0: Και τα δύο μου αρέσουν, και η θάλασσα και το βουνό.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ιδιαίτερη προτίμηση, αλλά και τα δύο μου αρέσουν.
1: Έχω παρατηρήσει βάσει τη δημοσκόπηση και έρευνα του Παύλου Βασιλείου, ναι, ότι ναι, όταν πιάσει τα 50, που είσαι εσύ, Αλέκο, μετά τα 50, ναι, μας άρεσουν τα βουνά και τα λαγκάδια.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάντως γιατί... εμένα μου άρεσε και το βουνό και η θάλασσα και τα δύο.
1: Σ' αρέσει, ε?
0: Mm. Επειδή τώρα εδώ απέναντι έχω τον Όλυμπο, τον βλέπω τον Όλυμπο, mm, δηλαδή νομίζω ότι άμα απλώσω το χέρι μου θα τον φτάσω, κατάλαβες.
1: Mm.
0: Είναι μια εφηβνία θέα πολύ φοβερή.
1: Mm, mm, mm.
0: Ειδικά το χειμώνα που είναι και χιονισμένος, είναι φοβερός.
1: Έχεις πάει στον Όλυμπο?
0: Αν ήμουν ζωγράφος, εγώ θα το ζωγράφιζα.
1: Δεν μου λες, τον Όλυμπο καμιά φορά πήγες, πάτησες στα πόδια σου κατά εκεί?
0: Παλιά πήγαινα, παλιά. Παλιά, όχι τώρα. Τώρα βέβαια έχω προβλήματα και με τα πόδια να πούμε και
1: όχι,
0: δεν πάω.
1: Όχι,
0: αλλά παλιά πήγαινα, που ήμουν ναι, σε νεότερη ηλικία πήγαινα.
1: Ναι.
0: Πήγαινα, ναι.
1: Ωραία, το...
0: Μέχρι την Αγία Κόρη, μέχρι τον Άγιο Διονύσιο επάνω εκεί το μοναστήρι, που είναι ένα μοναστήρι εκεί πήγαινα. Ναι, πήγαινα.
1: Έχει και μου είχαν πει εμένα πριν από κάποια χρόνια ότι έχει και μια ποτάμι και τι είναι, που κάνουν μπάνιο εκεί πέρα κοντά στα βουνό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, ναι. Μου αρέσει αυτό.
0: Γιατί την κόρη μου τη Μαρία τη βάφτισα εκεί στην Αγία Κόρη, εκεί στο Ερυσάκι που κατεβαίνεις κάτω.
1: Ναι, ναι, έχω πάει, έχω πάει. Είναι ωραία, πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, Παύλο, δύο τραγουδάκια θέλω.
1: Πες, πια.
0: Το ένα, Πάμε για ύπνο Κατερίνα.
1: Ποιος τραγουδά αυτό?
0: Και α, το άλλο, Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια.
1: Ο Πουλόπουλος. Πάμε για ύπνο
0: Κατερίνα. Τραγουδιστή τώρα το ένα το τραγουδάει ο Κυρμανίδης.
1: Ναι, το ξέρω το ένα.
0: Το άλλο δεν ξέρω ποιος το τραγουδάει. Αυτό που λέει Πάμε για ύπνο Κατερίνα.
1: Πάμε για ύπνο, αυτό το τραγουδάνε πολύ. Πάμε για ύπνο, το έχεις ακούσει.
0: Πολύ, ναι. Εδώ τώρα... Εντάξει. Ο Πουλόπουλος του Λακουδάκη, ο Σκόπουλος του Λακουδάκη, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Πάμε για ύπνο Κατερίνα.
0: Ναι, πάμε να αλλάξουμε ζωή, να δούμε όνειρα από εκείνα που...
1: Ναι, ναι, ναι, ωραίος.
0: Ναι, αυτό, αυτό.
1: Και το, και το άλλο.
0: Και το άλλο, τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια.
1: Okay. Ευχαριστώ.
0: Αφιερωμένα σε σένα, στην οικογένειά μου, στο φίλο μου το Χάρη και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
1: Okay.
0: Γνωστούς και άγνωστους.
1: Έτσι, έτσι. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά, Λέκο.
0: Να είσαι καλά, από μένα, φιλάκια και από μένα. Γεια, γεια. Yeah. Yeah. Yeah.

Για το φίλο μου τον Αλέκο και για την οικογένειά του. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου τον Γιώργο από τη Βροντού. Γιώργο, για σένα το τραγούδι αυτό. Αφιερωμένο. Για το φίλο μου τον Γιώργο από τη Βροντού. Χαιρετισμούς.

0: Τι καρές.
1: Είμαι Αθηνά.
0: Γεια σου Αθηνά. Γεια σου Αθηνά από το Κεραμίδι. Τι κάνεις Αθηνά μου?
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Ποια θες?
1: Το ένα του Ζαγοραίο το αφήνω επιλογή δική σου.
0: Ζαγοραίος.
1: Το καλύτερα. Ναι. Το καλύτερο. Και ένα του Χριστάκη.
0: Ποιο?
1: Απ' τα καλά του.
0: Okay. Όλα καλά?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Το Θεό.
0: Ωραία, μπράβο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι.
1: Τα αφήνω στην επιλογή τη δική
0: λοιπόν,
1: σου. Τα στερεώνω στην οικογένειά μου.
0: Λοιπόν, τα τραγούδια Ζαγοραίος και ποιο άλλο μου είπες, Χριστάκης.
1: Ακούγονται, του Χριστάκη.
0: Ακούγονται κατευθείαν. Όλα εντάξει είσαι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, άκου τα τραγούδια σου και τα αφιερωμένα σε ένα και στον άντρα σου. Τσάω.
1: Δεν κατάλαβα, Παύλο.
0: Αφιερωμένο σε ένα και στον άντρα σου.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, γεια σου. Για το φίλο μου τον Κώστα επίσης. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Τι κάνεις εσύ,
1: πώς τα... Στις παλιές,
0: ναι,
1: πώς τι... το έλεγα.
0: Ναι, ναι,
1: από τότε έχω να τα ακούσω και λέω θα πω τον Παύλο λέω να με τα βάλει. Λέω.
0: Τι κάνεις, πώς τα πάτε, καλά.
1: Εσύ τι κάνεις, είσαι καλά.
0: Καλά, όλα καλά, μια χαρά, εδώ είμαστε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Λοιπόν, θέλεις κάποιο τραγούδι.
1: Μπράβο, ποια χάρηκα τα... πάρα πολύ που σου άκουσα και ποια... βάλει μου και τα τραγούδια να τα ακούσω. Ποια... ναι, Παύλε.
0: Ποια τραγούδια θες, ποια τραγούδια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: μακούς,
1: ρε Παύλε.
0: Μακούς.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες μου ποια τραγούδια με είπες.
1: Η σιωπηλή αυτό που
0: ναι,
1: της
0: ναι,
1: ευκαιρίας,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, και το.
1: Και το άλλο που είναι στέλιο η δόξη σε παλιές.
0: Ωραία, μετά από ένα τραγούδι τα ακούς και τα δύο. Εντάξει,
1: εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου.
0: Γεια σου, Σοφία μου, γεια σου, γεια σου.

για τον Κώστα αφιερωμένο. Λοιπόν, Σοφία, τα δύο τραγούδια είναι για σένα. Για την αγαπημένη μας φίλη την Σοφία, το τραγούδι είναι αφιερωμένο.

0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ πάντως που τα άκουσα.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ και εγώ, και εγώ, και εγώ.
1: Εντάξει.
0: Και εγώ, και εγώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι. Να πάμε λίγο στα τηλέφωνα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Έτσι. Τα τηλέφωνα μας είναι 23-510-51-308 και 6971-785-521. 6971-785-521. Γιώργος Κυριάκος Τάνια. Χαιρετισμούς εκεί τα παιδιά. Παρακαλώ, έλα. Σ' ακούω, Γιώργο.
2: Είδες ρε που σου είπα ότι η Ισπανία θα κερδίσει.
0: Ναι, η Ισπανία είναι ομαδάρα.
2: Είδες. Μόνο ο Στέλος πρέπει να στεναχωρέθηκε αυτός που... Περπάτησε κατοικί κάτι βραζιλικό.
0: Κοίταξε, να σε πω εγώ. Περίμενε σε
2: εγώ δεν έπιασα Βενεζουέλα και δεξιά. Καναδά, Αμερική και κάτι.
0: Περίμενε να σε πω τώρα.
2: Θα πάτησε και κατοικί.
0: Περίμενε, περίμενε. Γιατί όταν μιλάς κάτι δεν κάνουμε.
2: Να στεναχωρέθηκε ο Στέλιος.
0: Μ' ακούς τώρα. Μ' ακούς. Εγώ είχα πει για την Ισπανία. Εγώ με βασικά πιστρίζω την Αργεντινή. Αλλά ήξερα ότι η
2: Ισπανία. Α, και εσύ την Αργεντινή
0: πίστευε. Ναι, ναι, ναι. Όχι πίστευα.
2: Ποτέ δεν την πίστεψα εγώ την Αργεντινή. Ούτε με την Αγγλία. Αλλά οι Άγγλοι φοβήθηκαν. Έκατσαν στην άμυνα. Άμα έπαιζαν όπως έπαιξαν με την με τη Γαλλία και έριξαν 6-4 θα την κέρδιζαν την Αργεντινή.
0: Λοιπόν,
2: αλλά κλειστήκαν μέσα
0: η Αργεντινή
2: και από εκεί ξεκίνησε το ποδόσφαιρο.
0: Περίμενε λίγο να κάνουμε συζήτηση όταν λες κάτι να ακούς και τον άλλον. Η Αργεντινή η Αργεντινή δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Ήταν καταρχάς πολύ άθλιο ποδόσφαιρο.
2: Δεν έπαιξε πραγματικά.
0: Οι Ισπανοί ήταν πολύ ανώτεροι.
2: Προς το τέλος. Και έπαιζε και βρώμικα. Πρόσεχε πάμε. Βρώμικα έπαιζε. Χτυπούσε. Έκανε. Δηλαδή και και καλά ότι είναι δικό τους το άθλημα αυτό και δεν δικαιούνταν να κερδίσουν.
0: Δίκαια...
2: Το παίρνει προσωπικά.
0: Οι Ισπανοί δίκαια κερδίσανε.
2: Δίκαια. Κερδίσαν και καθαρά και τίμια καθαρίσαν.
0: Έτσι.
2: Και έπαιξαν δηλαδή πιο...
0: Κάτσε να σε κάνω μια ερώτηση. Σ' αρέσει.
2: Πιο καθαρό μυαλό είχα. Πίστευα στον εαυτό της. Πώς θα σου το πω.
0: Λοιπόν, ωραία. Το κλείσαμε το θέμα αυτό. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Σ' αρέσει το βουνό ή η θάλασσα?
2: Ποιο να μ' αρέσει, το βουνό ή η θάλασσα?
0: Ναι, τι σ' αρέσει. Σ' αρέσει το βουνό ή η θάλασσα σ' αρέσει?
2: Να σου πω την αλήθεια, το βουνό, τι να δεις το βουνό, θάλασσα μου αρέσει.
0: Θάλασσα, θα δεις και καμιά γίνει.
2: Θα δεις και η μέρη, το βουνό τι θα βλέπεις, τα πέφκα και τα έλατα και το θάλασσα μου αρέσει.
0: Θα δεις και καμιά γυναίκα εκεί πέρα, με μαγιό.
2: Πού.
0: Εσύ θάλασσα.
2: Βέβαια, θα δεις και καμιά γυναίκα με μαγιό, σωστά το λες. Στο βουνό τι θα δεις.
0: Τι θα δεις, τα βουνά και τα λάδια.
2: Κάνα ελάφι εκεί πέρα, τι θα δεις. Λοιπόν, Παύλε, βάλει Σαββατόμπραδο γυρνούσα το Στέλιο Καζαντζίδη.
0: Καζαντζίδη.
2: Και βάλει και το Μπεγλέρι.
0: Το Μπεγλέρι, σ' αρέσει, ε.
2: Ναι, αυτά τα δυο. Για το Στελάρα τα βάζω. Που άμα στεναχωρείται ένα Αργεντινή να πει που στηρίζει την Αργεντινή και στεναχωρέθηκε ο άλλος.
0: Δεν πειράζει, μα σιγά τώρα τι. Άμα δεν ήταν η δικιά μα ομάδα.
2: Όχι, κοίτα, όταν γέρνεις κάπου, μετά χέρεις.
0: Ναι, αλλά εντάξει.
2: Γιατί γυρίσεις και δεν.
0: Ισπανοί, Γιώργο.
2: Εγώ δεν πήγα ποδόσφαιρο, έμαθα στα 35 χρόνια.
0: Ισπανοί,
2: δεν θέλω να μιλήσω για ποδόσφαιρο.
0: Ισπανοί, άκου να σου πω κάτι. Ισπανοί και γενικά οι Λάτιν ποδοσφαιριστές το έχουν το άθλημα. Είναι καλοί ποδοσφαιριστές.
2: Ναι. Αυτοί τα ανασένουν, ζουν για ποδόσφαιρο. Το ξέρω, Παύλη, έκανα εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, κατάλαβα ότι από το Μεξικό και κατά πίσω,
0: ναι,
2: κατά την Νότιο Αμερική, ζουν και αναπνέουν με την μπάλα.
0: Ναι.
2: Και ναι, το έχουν αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν,
2: το έχω
0: καταλάβει. Και εμείς είμαστε μια Αμερικάνικη εκπομπή. Είμαστε έξω καρδιά, βγάζουμε γραμμές, μιλάμε, επικοινωνούμε.
2: κοίτα, αυτή που ο Στελάρας που πήγε εκεί πέρα έχει άλλη ψυχολογία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αν περάσει τον Ατλαντικό, λέει, γίνει άλλο άνθρωπο.
0: Λοιπόν, λοιπόν, το τραγούδι ποιο είπε, ότι.
2: Σαββατόβραδο γυρνούσε και το άλλο, ρε.

0: κάνεις?
1: Καλά, όλα καλά.
0: Λοιπόν, θέλω δύο τραγουδάκια. Ένα θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο βουνό που λέει, στο Αγγελαρίο, και το άλλο απόψε είναι βαριά. Θα χαρίζω εδώ στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου.
1: Σ' αρέσει βουνό ή θάλασσα, δεν είπες? Βουνό ή θάλασσα, βουνό ή θάλασσα σ' αρέσει?
0: Τώρα για να παραγγείλω το τραγούδι, το βουνό μου αρέσει. Θάλασσα, ό,τι ήταν να περάσω, θα πέρασα.
1: Το βουνό με τον... Ποιος τραγουδάει το βουνό, θύμισε μου αυτός ο...
0: Η Σακελαρίου το τραγουδάει, μου φαίνεται, τέτοια.
1: Ναι.
0: Το τραγουδάει και ο Πουλόπουλος, αλλά και η Σακελαρίου το τραγουδάει.
1: Εσύ ποιο θες να ακούσεις το?
0: Τη Σακελαρίου, αν γίνεται.
1: Σακελαρίου το βουνό και ποιο άλλο είπες?
0: Απόψε είναι βαριά η δόλια μου καρδιά και...
1: Okay.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, όλα καλά να πάνε.
0: Όλα καλά, όλα καλά θα πάνε. Δεν βαριέσαι.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, έγινε. Τσαο. Γεια σου. Λοιπόν, γεια σου. Μισό λεπτό λίγο να πάμε και στην άλλη γραμμή. Γιατί έγινε αυτό, τέλος πάντων, μην πω, δεν θέλω να πω. Δεν θέλω να λέω πολλά πράγματα για τα τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα πολλά δεν θέλω να ακούω. Λοιπόν, μισό λεπτό. Σε κλαβείο. Έλα ρε τρολαγόρι, τι κάνεις? Δεν μας είπες, βουνό ή θάλασσα? Δημοσκόπηση και έρευνα του πάνω μας. Βουνό ή θάλασσα?
2: Ποτάμι, ποτάμι.
1: Ποτάμι, εσύ, α.
2: Ναι, ναι. Να είναι και βαθύ.
1: Άστα να πάνε, άστα να πάνε.
2: Λοιπόν, με είπαμε τη Δύση Λίου, ακούμε Παύλο Βασιλείου.
1: Ποτάμι εσύ έχεις κάνει κολυμπή σε ποτάμι?
2: Ναι, ναι, παλιά, ναι, ναι.
1: Τα ψάρια έχεις πια ψαρέψει με χέρια, με τα χέρια σου έχεις?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, που μπαίνα μέσα στα ψάρια και τσάγει, ναι.
2: Το
1: ναι.
2: Φράζ, πώς το λένε, το ποτάμι, δεν είναι πολύ μεγάλο, το φράζουμε το ποτάμι.
1: Όχι, όχι, τα ψάρια εμείς όταν μπαίναμε πιτσιρικάκια μέσα, τα πιάναμε δεξιά, τα στριμώχαμε τα ψάρια και τα πιάναμε και τα βγάζαμε τα χέρια έξω.
2: Ένα φάρμακο, ένα αυτό, ένα...
1: Τι?
2: Κάτι, πώς το λέγανε αυτό, μωρέ, ένα φυτό κάτι το χτυπούσε, με έβγαζε πικρό αυτό και ψοφούσε τα ψάρια.
1: Όχι, εμείς τα... Εγώ τα πιάνε τα ψάρια και τα...
2: Φράζομαι το ποτάμι, εκεί στο χωριό, φράζομαι το ποτάμι.
1: Ναι.
2: Απρίλιο μήνα τώρα, όταν κλείσαν τα σχολεία, γιατί πέρα το Πάσχα, είχαμε και τα ζώα εκεί πέρα, το άλογα, τα κάναμε μπάνιο μέσα εκεί, κάναμε εμείς μπάνιο. Απρίλιο μήνα, δεν κρυώνουμε, ρε γάμο, πω...
1: Και να κρέω, εντάξει, και να σε πω κάτι, όσο μεγαλώνεις.
2: Δημοτικό πια,
1: εσύ, όσο φοβάσαι, εγώ θέλω να πω το εξής. Περίμενε να σου πω, όσο φοβάσαι καμιά φορά, αυτό γυρνάει μπούμεραγκ. Δεν πρέπει να με φοβόμαστε τόσο πολύ, ρε φίλε. Όσο και να μεγαλώνω, δηλαδή.
2: Εγώ δεν κρέω να τώρα. Πόσο είπα τώρα. Δημοτικό πια.
1: Ναι. Αυτά.
2: Τι θα τραγούδι θα βάλουμε σήμερα?
1: Τι θες, πες μου.
2: Α, βάλουμε δύο τραγούδια με το Στράτο Κύπριο. Στράτος Κύπριος.
1: Στράτος Κύπριος, ναι.
2: Για βάλει δύο τραγουδάκια εκεί, ποια θέση.
1: Κύπριος.
2: Για το φίλο μας τον Αλέκο. Έλα, Αλέκο, φίλε μου, για σένα τα τραγούδια.
1: Okay.
2: Και για όλο το κρατήριο.
1: Okay, okay.
2: Για όλο το κρατήριο.
1: Okay. Έγινε.
2: Καλή εκπομπή.
1: Τσαο. Και για το φίλο μας τον Στέλιο. Στέλιο, σε λίγο. Σε παίρνω και σε σένα, Στέλιο. Κάτσε να βάλουμε το τραγούδια λίγο. Μανώλη, έλα για σένα.

μεγάλο τραγούδι αυτό. Το βάζεις και πας και πίνεις 7 κιλά καφέ και γυρνάς. Αν τελείωσε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι ακούτε Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Μέγας χορηγός και υποστηριχτές της εκπομπής μας είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός και υποστηριχτής είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σεραϊκό, καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι το νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμδιο Σενίδη 4. Ασφαλιστικές, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Λάμδιο Σενίδη 11. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτα, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κάντε μια στάση να απολαύσετε φοβερά πράγματα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Σεραϊκό. Επίσης, Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του Σταμού. Και το εκλεκτό μέλι Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Λοιπόν, αυτά. Ξεχάσαμε τίποτα, όχι. Λοιπόν, πάμε τώρα να καταβγάλουμε γραμμές, να μεταδώσουμε και τα τραγούδια που μας έχουν ζητήσει, έτσι. Μην μου τα πούτε. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Χάρη. Βάλε 400 κιλά κρασία. Και εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνία.

0: Έλα, Στελιό. Καλησπέρα, Στελιό.
1: Τι έγινε, Παυλαγό?
0: Τι κάνεις, πες το και έγινε, και αν τα ακούς να μου τηλεφωνήσεις.
1: Μετά τη δύση του Ηλίου, ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Ναι.
1: Τι καλά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι να, Δευτέρα είναι σήμερα. Μπέρδεψε για τις μέρες. Δευτέρα, καλή εβδομάδα, ρε παιδιά.
1: Ναι, το... Δευτέρα είναι, ρε Παυλαγό.
0: Ετοιμαστείτε για σαραντάρια.
1: Ξέρω, το άκουσα και εγώ το είδα.
0: Θα σας κάνω καμιά πεσίδα. Άλλα.
1: Θα ήθελα δύο τραγουδάκια για να χάσω. Εγώ και τα δύο στον κυριό που σε λέω, τον άκουσα που βγήκε, που μίληξε. Είναι ωραίο, τον αγαπώ. Είναι μεγαλύτερη ηλικία από μένα και σε, ξέρω, κάτι έχει κάνει πολλά πράγματα.
0: Ήταν ναυτικός γι' αυτό.
1: Ναι, ξέρω, το έχω ακούσει που το έχει πει. Το έχω ακούσει πάντα, ναι, έτσι.
0: Κάποτε ήταν στη μόδα, ήταν. Κάποτε όλοι τότε τα νέα παιδιά να φεύγουν στα καράβια, ήταν μόδα. Στα καράβια, αλλά μόλις πηγαίναν στα καράβια, ακούγαν τα μηχανήματα, οι μηχανές να δουλεύουν, τα έμβολα να δουλεύουν, την κοπανούσαν. Όχι όλοι βέβαια, αλλά κάποιοι. Βάλε 7 κιλά καφέ. Εσύ σου είναι ναυτικός, σου να.
1: Από το 79 μέχρι το 89 πάλι έφευγα, γύριζα, καθόμουν λίγο καιρό και έφευγα πάλι. Από το 79 μέχρι το 89.
0: Σε επιβατικό προφανώς, έτσι, επιβατικό πλοίο.
1: Ναι, ναυτάκι μου, ρε Παύλε, δεν ήμουν σε μηχανικό, αλλά ναυτάκι, απλά έκανα όταν είναι ορισμένες καταστάσεις, γιατί και ο θείος μου ναυτικός ήταν και του παππού μου, οι προγονείς μου, ήταν με τη θάλασσα δεμένοι και κάποιες κατά κάποιες συγκυρίες, κάτι έβλεπα, κάτι διάφορες ιστορίες και έτσι. Αλλά μετά το παράτησα, μετά το 89 είπα τέρμα.
0: Πόσο έπαιρνες, αν επιτρέπετε, μεταξύ μας είμαστε όλοι. Επειδή είμαστε μεταξύ μας και μιλάμε σε μια καφετερία μεταξύ μας, δεν μας ακούει κανείς, πόσα έπαιρνες τότε, θυμάσαι?
1: Τότε το μεροκάματο που είχαμε τη δραχμή, Παύλε, 1600 δραχμές έπαιρνα, ήμουν από τσιρικά 15 χρόνων το λίδα και μετά στα 16 με έδικα, έπαιρνα 1600 δραχμές. Στα πλοία τότε είχε 350.000 δραχμές το μήνα.
0: Μια χαρά.
1: Ήτανε, τότε δεν υπήρχε το συναλλαγμό όταν έφυγα εγώ.
0: Ναι.
1: Ήμουν από τσιρικά τότε, ο πατέρας μου, η υπογραφή του πατέρα μου δηλαδή.
0: Ναι, και πληρωνόσουν με τι, με το, σε δολάρια.
1: Με δολάρια πληρωνόμαστε. Ναι. Τότε εκείνη την εποχή που είχε να πει, εδώ η δραχμή ήταν ξεφυλισμένη, αλλά όταν φέρει συναλλαγμό απ' έξω, τότε σου επιτρέπα να αγοράσει ένα σπίτι, ένα οικόπεδο και δεν σε φορολογάγα. Μετά έγινε με ηλεκτρικά είδη.
0: Μάζεσαι.
1: Τηλεοράσει, φωνικά, μαύρο, τέτοια δεν σε φορολογούσαν.
0: Μάζεσαι.
1: Κάποιες καρδάκι μετά τα φέρανε για αυτά.
0: Μάζεσαι κάφρα.
1: Τα αλλάξανε μετά.
0: Κάνα φράγκο μάζεψες.
1: Πώς?
0: Κάνα φράγκο μάζεψες, μάζεψες καμιά δραχμή.
1: Παύλε, ό,τι μου έμεινε είναι η υπηρεσία, τίποτα άλλο. Και από τις οικοδομές τα έχασα.
0: Παίρνουν καλές.
1: Καρσονάκι που δούλευε Τσιρίκος, κάθηκαν όλα. Μόνο
0: ναυτική...
1: από τα 10 χρόνια αυτά που έχω από την υπηρεσία, παίρνουν μια μικρή σύνταξη.
0: Λοιπόν, η σύνταξη, οι ναυτικοί παίρνουν καλή σύνταξη, παίρνουν. Για...
1: Παύλε, τότε εκεί την εποχή, αν έκανες 30 χρόνια και σου πλήρωσε την υπηρεσία, ήταν λόγω που το ΝΑΤ ήταν η πιο ισχυρή ασφάλεια και από το ΙΧΑ και από το ΓΑ και το ΤΣΑ. Άμα δεις σήμερα, οι άνθρωποι, αυτοί που δουλεύουν 50 και 60 χρόνια του ΓΑ, που κολλάνε έξω στα χωράδια, τι παίρνουν? 340 ευρώ.
0: Άκου να σε πω κάτι. Οι αγροτικές ήταν πάντα ήταν οι πιο χαμηλές συντάξεις. Οι αγροτικές.
1: Αλλά
0: υπάρχει ένα αλλά. Περίμενε. Όταν μιλάμε να μπορούμε να κάνουμε συζήτηση, διάλογο.
1: Ναι.
0: Είμαστε σε μια καφετέρια τώρα και μιλάμε. Δεν μας ακούει κανείς, όλοι κοιμηθήκαν τώρα. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Όταν. Αλλά να σου πω ένα μυστικό. Εμείς και η σύνταξη είναι μικρή, λένε κάποιοι. Όταν δεν κολλάς έσημα, τι σύνταξη να πάρεις? Εγώ καμιά φορά, εγώ έρχομαι σε. Του λέω καμιά φορά, ρε εσύ του λέω, κάνει παράπονα γιατί παίρνει μικρή σύνταξη. Αφού δεν είχε αίσθημα, τι να σου δώσει το κράτος δηλαδή. Άμα έχει μια συμπληρωμένα καμιά χιλιά πάνω από 10.000 αίσθημα, θα πάρει καλή σύνταξη.
1: Παύλε, να σου κάνει, άκου. Ό,τι δουλειά και να κάνεις, εμένα ο πατέρας μου έκανε 7 παιδιά, ήταν οικοδόμος. Μετά όταν έπεσε στα χαμηλά, μετά η μάνα μου μας μεγάλωσε, να σου πω κάτι, είτε οικοδομή δουλεύει,
0: Στέλιο,
1: είτε και δουλειά, δεν τροπή δουλειά, άκουσε μου να σου πω, όποια και δουλειά να κάνεις, όταν το γεράζεις και δεν βρεις έχεις το δίκιο σου. Είναι τα συστήματα τέτοια, έτσι έχουν καταδίκια. Δεν είναι ότι οι αγρότες, οι κατηγορώ, έχουν κάποιο πρόβλημα με αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι. Για, μην τα μπερδεύουμε. Άκου να σου πω. Οι αγρότες γενικά παίρνανε ανέκαθεν, όχι τώρα, χρόνια δηλαδή. Την πιο χαμηλή. Τώρα όμως υπάρχει ένα σύστημα που λέει το εξής. Αν θες να πάρεις παραπάνω σύνταξη, πρέπει να δώσεις κάτι παραπάνω. Δηλαδή να πας σε άλλη κατηγορία. Αν πας στην χαμηλή.
1: Αυτό έχει γίνει τώρα, δεν έγινε από παλιά. Αυτό δεν κράτησε πιο παλιά. Τώρα το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, πες το τραγούδι τώρα και φτάνει. Θα πούμε μετά πιο ύστερα, πιο αργά. Μα γουστάρεις να μιλήσουμε.
1: Έγινε παλιά.
0: Πες
1: δύο τραγούδια. Και τα δύο είναι από το Σταμάτη Γονίδη. Το ένα είναι άνοιξε το τρελό που δεν έχει που να πάει και το άλλο γυναίκα. Χρυσό
0: υγεία,
1: τα δύο.
0: Άνοιξε το τρελό. Άνοιξε το τρελό
1: που δεν έχει που να πάει. Από το Σταμάτη Γονίδη και το άλλο είναι γυναίκα. Χρυσό υγεία και από το Σταμάτη Γονίδη και τα δύο.
0: Έγινε. Τα λέμε πιο ύστερα.
1: Οκ,
0: ευχαριστώ.
1: Κάτσε καλά, Παύλα, κάτσε καλά.
0: Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, ψυχολόγος, ψευδολόγος, υπαρξιολόγος. Βάλε 500 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή, με τα

0: Έλα Στέλλα Σαγκό, καλησπέρα.
1: Στην καρδιά σου.
2: Έλα Παύλο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Τι κάνω? Αγρονάπαυση.
0: Α, για ξαναπες το, να το πιάσω.
2: Αγρότησα, δεν είπα αγρονάπαυση κάνω.
0: Α, έτσι, έτσι.
2: Λοιπόν, άκουσα το Στέλιο. Κοίταξε, αυτοί που δεν πλήρωσαν παίρνουν 330 και αυτοί που πλήρωσαν παίρνουν μέχρι 600 ευρώ σύνταξη, το ΟΓΑ.
0: Οι αγρότες μου.
2: Οι αγρότες, ναι.
0: Οι αγροτικές...
2: Μέχρι 600 ευρώ παίρνουν.
0: Οι αγροτικές...
2: Ναι, αυτοί που πλήρωσαν.
0: Οι αγροτικές συντάξεις είναι πιο αδικημένοι, παίρνουν τα πιο λίγα χρήματα. Αλλά υπάρχουν τώρα κατηγορίες που μπορείς να δώσεις παραπάνω για να παίρνεις κάτι παραπάνω. Κατάλαβες?
2: Ναι, η πρώτη είναι 600 ευρώ.
0: Η δεύτερη.
2: Μετά είναι οι κατηγορίες. Αυτοί είναι μερικοί μεγάλοι που δεν πλήρωσαν εκείνα τα χρόνια. Παίρνουν 330. Πόσο παίρνουν?
0: Όταν δεν πληρώνεις την ασφάλειά σου. Αυτά είναι μπούμερα και γυρνάς. Δεν την αφήνεις, θα πληρώσεις, ναι. Με τα επιτόκια, με τα αυτά, τέλος πάντων.
2: Μια χαρά είναι το ΟΓΑ. Έτσι και νοσοκομεία έχουμε και από όλα έχουμε.
0: Ναι,
2: έχουμε.
0: Λοιπόν, ναι, πες.
2: Παύλο, ναι. Δεν μ' αρέσει το βουνό για να μην με φάνει λύκη. Έτσι.
0: Σ' αρέσει θάλασσα, θάλασσα.
2: Η θάλασσα, εντάξει, ξέρεις, και χώρισε όλα τα χρόνια. Τους... Πήγαινε στο Βασίλη το Λάμπρο στα ξενοδοχεία. Δεν
0: να σε πω κάτι, από έρευνα και δημοσκόπηση του, από τη σχολή Παύλου Βασιλείου, οι άντρες όταν πιάνουν τα 55-60 χρονών έχουν μια τάση να πηγαίνουν στα βουνά και στα λαγκάδια σου. Τους αρέσει το βουνό κυρίως. Πάνε στα βουνά, δηλαδή ξέρω εγώ, τους αρέσει το βουνό, ας πούμε. Όσοι είναι πιάνουν τα 60 περίπου. Δεν απολύτω.
2: Σήμερα...

0: Γεια σας. Γεια σας. Στον ύπνο, όταν χαλαρώνεις. Ψυχολόγος, ψευτολόγος και γιατρός. Και...
1: Κάποιος πριόνας, καθηγητής. Ναι. Έμενε στην Κατερίνη.
0: Όταν κάθεσαι το βράδυ... Όταν...
1: Αλλά άκουγα πέρυσι τον κύριο Λάκη που τον έκανε και διαφήμιση. Είχε φροντιστήρια αυτό.
0: Ναι, άρεσε τέλος. Ναι,
1: και σήμερα το πρωί άκουσα ότι...
0: Σελυπητήρια.
1: Αυτά, Παύλο, γιατί να ακούει ο Στέλιος για τη σύνταξη, το ΟΓΑ, Στέλιο μου.
0: Έγινε.
1: Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση.
0: Είναι γεγονός ότι όταν πας να ξεκουραστείς το βράδυ, εκεί σε χτυπάει. Το βράδυ. Είναι θέμα, δεν μπορεί να την βρεις εύκολα την υπόθεση. Τέλος πάντων, λοιπόν, ψυχολόγος, ψευτολόγος και γιατρός. Κάνουμε λίγο πλάκα τώρα, κάνουμε λίγο χαβαλέ. Είναι γεγονός ότι η δημοσκόπηση και έρευνα από την Πανεπιστημιακή Σχολή του Παύλου Βασιλείου, οι γυναίκες ζουν κατά μέσο όρο από έρευνα, δηλαδή τι έρευνα, όταν κάνεις 8 χρόνια εκπομπές από μωρό παιδί, είσαι σε μια θέση, μαθαίνεις πολλά πράγματα. Από τους ακροατές, όχι από σένα. Λοιπόν, κατά γενική ομολογία, κατά έρευνα του Παύλου Βασιλείου, οι γυναίκες ζουν 8 με 10 χρόνια παραπάνω από τον άντρα. Κατά μέσο όρο, 8 με 10. Δεν είναι απόλυτο αυτό που λέμε, σε γενική, ένα 70%. Ένα 70%.

0: Τι κάνεις?
1: Έγιος ο Θεός.
0: Όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Λοιπόν.
1: Απνοία έχει τώρα, ζέστη έχει, τέλος πάντων.
0: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
1: Δεν πειράζει, το παλέψουμε εμείς.
0: Έλα, τώρα πιάσει και σαραντάρια, γι' αυτό κάνει μια πισίνα, κάνει μια πισίνα εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: μια λακκούβα βούτα μέσα.
1: Ακόμα αυτό να κάνω ρε Παύλε και τι να κάνω.
0: Τι να πούμε, μου λέει κανιά χαζομάνα, περάσει η ώρα, τι να κάνουμε τώρα μεταξύ μας, μεταξύ μου.
1: Λοιπόν,
0: πες.
1: Κάνε εύκολο το τέλος του Μητροπάνου, θέλω εγώ.
0: Μητροπάνος.
1: Έτσι.
0: Ναι, Μητροπάνος, κάνε εύκολο το τέλος.
1: Ναι, ναι, και ό,τι θέλεις εσύ μετά βάλει.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Όλα καλά, εσύ πώς πας, τι λέει?
0: Καλά, μια χαρά, πάμε.
1: Έχω καιρό να είσαι εδώ, πότε θα πανήσεις προς το...
0: εντάξει, εσύ δουλεύεις, αν αυτά. Πας, θα πας και μια βόλτα, πας πουθενά, πήγες πουθενά?
1: Όχι.
0: Δεν πας, ε.
1: Όχι.
0: Κάνε κρασάκι, τσιμπουράκι βγάζεις?
1: Ω, τσιμπουράκι δεν πεινώ, εντάξει.
0: Κρασί, κρασί,
1: βγάζεις?
0: Βγάζεις κρασάκι, ε.
1: Αύριο θα κάνουμε κανένα δεκαριά τόνους εκεί πέρα, είναι δύο, όλο καλό.
0: Σε αρέσει το βουνό ή θάλασσα, αρέσει, Γιώργο?
1: Το βουνό.
0: Βουνό.
1: Το βουνό.
0: Εκεί πάνω έχετε βουνό, κανένα βουνό, εκεί πάνω, πάτε πάτε.
1: Εγώ
0: πάτε.
1: Δεν έχουμε βουνό εδώ.
0: Πήγατε πάνω στο, πάνω έχεις ανέβει πάνω στον Όλυμπο.
1: Πάνω εγώ δεν θα πάω, μόνο με ελικόπτερο θα ανέβω, δεν μπορώ. Θα πάρω με ελικόπτερο οι φίλοι μου όλοι και θα ανέβουμε. Με τα πόδια δεν θα πέσουμε εμείς, δεν θα προλάβουμε. Πάμε μέχρι εδώ κοντά.
0: Έχει εκεί κοντά τίποτα, έχει, ε?
1: Έχει τους καταράκτες, τους δουλειά πάνω από μένα.
0: Σόπα ρε, δεν το ξέρω αυτό. Πού είναι αυτό που είναι, σε ποιο σημείο είναι?
1: Πάμε το σπίτι μου πιο πάνω.
0: Σοβαρά, άμα,
1: ναι, ήμασταν χθες εκεί.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Εμείς μόνο με ελικόπτερο θα ανεβούμε πάνω. Έτσι να βλώσουμε ένα, πέντε άτομα, θα δώσουμε ένα χιλιάρικο και θα μας πάει.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Όσο θέλει, κύριε, θα μας πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μας αφήσει για τρεις μέρες, κύριε, δεν μας πάρει μέσα.
0: Έτσι, ωραία, ωραία, καλά είναι, ωραία. Μια χαρά.
1: Έγινε.
0: Έγινε, λοιπόν, κάνε εύκολο το τέλος του Μητροπάνου, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε, αγόρι μου, ευχαριστώ.
1: Έγινε.

0: Για τον Γιώργο από το Δίον. Καλησπέρα, Καλυψό. Είμαστε στον αέρα και ό,τι πεις καταγράφονται όλα. Λοιπόν, που λέει και ο φίλος.
1: Το κρατήριο και ακροάτες που ακούνε Ράδιο Μάνος.
0: Να, τι λέει.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή
1: Δευτέρα
0: εβδομάδα.
1: Σήμερα.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Ηλίας και η Ηλιάνα.
1: Ναι.
0: Χρόνια
1: ναι.
0: Πολλά, πολύ χρόνια.
1: Είχαμε πανηγύρι στο χωριό μου.
0: Είχατε, πού, ποιο χωριό?
1: Ναι, από χθες. Και έχουμε και σήμερα το προφητηλία.
0: Ποιο είναι, ποιο χωριό?
1: Ποιο χωριό?
0: Άστο, μην το λες.
1: Τα έχουμε τα κρύα τα νερά, δεν το χρειάκια. Δεν έχω να κρύψω κάτι.
0: Έλα, μα σιγά, τι. Ωραίο χωριό, κρυάκια.
1: Ναι, γιώτες, το χωριό μου σήμερα, το προφητηλία.
0: Τι γίνανε, πανηγύρια γίνανε.
1: Από χθες, ναι.
0: Γίνανε πανηγύρια και,
1: ορίστε.
0: Γίνονται πανηγύρια εκεί πέρα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, να σου πω την αλήθεια, άκου να σου πω τώρα. Όταν ήρθα εδώ στην Κατερίνη, εγώ ήμουνα στο Πανόραμα, ήμουν τότε. Ήμουνα στο Διόνυσο, μετά έφυγα και ήμουνα στο Πανόραμα, μετά στον Αλέξανδρο και μετά στο Μάνο. Πού θέλω να καταλήξω. Και τους έλεγα και για μια φορά τα κορίτσια, τους έλεγα μ' αρέσουν τα πανηγύρια, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Στον αέρα, ξέρω εγώ. Μ' αρέσουν τα πανηγύρια, ξέρω εγώ. Και έβλεπα τον κόσμο κάπως τον ντρεπόταν να πει ναι, ρε φίλε, μ' αρέσει το πανηγύρι. Γιατί κακό είναι, ας πούμε.
1: Ναι,
0: όπως και στην Καλαμαριά, τα πανηγύρια τα είχαν. Δεν ξέρω πώς την είχε δει ο κόσμος τότε. Και τα μπάσκλας, δεν τα υπολογίζαν, δεν πηγαίνανε. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντως, και όταν του έλεγα τα πανηγύρια, μου αρέσουν, δεν έχουν, μια χαρά είναι.
1: Όχι, ναι, τα πανηγύρια είναι μια χαρά.
0: Τώρα είναι στη μόδα. Τώρα τα τελευταία 5 χρόνια, 7 χρόνια είναι στη μόδα. Παλιά δεν ήταν. Τα σλομπάρα.
1: Ναι, ήδη τώρα σε πολλά χωριά της Φιλίας.
0: Πρεσίς και Ήματς και Χλίδα και τα λοιπά.
1: Εντάξει. Εμείς το είχαμε 19 του μηνός από χθες και σήμερα που ήταν το προφήτη Ηλία που είναι.
0: Καλαμαριά είχε πολύ ωραίο πανηγύρι, είναι 6 Αυγούστου Καλαμαριά. Πολύ ωραίο πανηγύρι, με διάφορα δημοτικά, ποντιακά,
1: κριτικά. Ναι, έτσι και εμείς, ναι.
0: Πολύ ωραία. Κρατούσε 2-3 μέρες παλιά. Τώρα...
1: Είχε κόσμο από ό,τι έμαθα, δεν μπόρεσα να πάω, αλλά είχε κόσμο.
0: Είχε και δημοτικά, είχε κλαρίνα.
1: Ναι, είχε πολύ.
0: Είναι ένας νομός που τα κλαρίνα τα γουστάρει πολύ γενικά.
1: Γενικώς, Παύλο, κοίταξε, όχι μόνο τη δημοτική μουσική, και διάφορη και άλλη μουσική, και ποντιακά και ό,τι θέλεις ακούνε. Αλλά πιο πολύ το δημοτικό τα κλαρίνα που λες. Τι να κάνουν.
0: Εντάξει, όλα είναι καλά, όλα τα είδη μουσικής είναι για μένα προσωπικά είναι αγαπημένα. Εγώ παίζω και ξένα και ελληνικά και κλαρίνα και ποντιακά και ό,τι και παλιά λαϊκά και μπορώ να παίξω σαφέτη στη μία πλευρά και να βάλω την ένατη συμφωνία του Μπετόβεν, του Τσαϊκόφσκι, η λίμνη των Κύκνων, ας πούμε.
1: Τα κάνω όλα αχαρμάνες, εντάξει.
0: Εγώ, να σε πω κάτι, εγώ είμαι ο παδός όλων των τραγουδιών. Είτε είναι τραγούδια δεκαετία από σαφέτη μέχρι την ένατη συμφωνία του Μπετόβεν, η λίμνη των Κύκνων, του Τσαϊκόφσκι, δηλαδή όλα τα είδη μουσικής, χωρίς να σου πάρω τίποτα, κανένα. Λοιπόν, πες τραγούδια.
1: Λοιπόν, γίνεται να ακούσω δύο τραγουδάκια του Πάριο, αν γίνεται.
0: Πες, ποιο.
1: Τα δικά μου βράδια του Γιάννη Πάριο. Και σ' αγαπώ για μένα, Γιάννης Πάριος. Αυτά τα δύο τραγουδάκια. Αν μπορώ να τα ήθελα να τα ακούσω.
0: Τα δικά μου βράδια είπες του Πάριου και...
1: Ναι, και σ' αγαπώ για μένα.
0: Οκ, okay, έγινε.
1: Εντάξει.
0: Χάρηκα πολύ. Τσάω, γεια σου.
1: Έγινε, Παύλο, την καλησπέρα μου.
0: Γεια σου. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Ψυχολόγος, ψευτολόγος, υπαρξιολόγος. Ψυχαναλυτής Β, Α. Κάνουμε και λίγο πλάκα, έτσι, καλαμπούρια.

0: θα πας σε ένα εργατολόγο. Θα πας σε ένα εργατολόγο, μην απευθύνεσαι σε μένα, γιατί εγώ δεν θα σου πω αυτά που δεν θα είμαι ειδικός, να τα πω. Θα πας σε ένα εργατολόγο και θα δώσει τα αίσθημά σου και θα στα μετρήσει, είπα στο ΙΚΑ. Λοιπόν. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, τα λέμε. Ναι. Τα λέμε. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Ναι, πες. Έλα, Διονύση. Διονύση, ακούω.
1: Ορίστε.
0: Πες, καλησπέρα, λέω.
1: Δεν ακούω, ποιο μιλάς.
0: Έλα, σ' ακούω τώρα, έχουμε καθυστέρηση.
1: Α, τώρα, over, ναι.
0: Ναι, πες.
1: Βάλε το νύχτα γεμίζει για σεμί, μυρίζει για σεμί.
0: Ναι, οκ.
1: Γιατί είναι αφιερωμένο πολύ αγάπη.
0: Καλά είσαι, όλα εντάξει.
1: Και το δεύτερο αφιερωμένο που πάνε για σένα, το φεύγω, το μαζονάκι.
0: Για σεμί.
1: Τι ωραία. Πολύ αγάπη, φιλάκια πολλά, καλή ακρόαση σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, παρακαλώ, έλα, σ' ακούω. Θα πάρεις τηλέφωνο, θα πας σε εργατολόγο, μην απευθύνεσαι σε μένα. Δεν ξέρω. Γεια σου Ντίνα, χαιρεμένο για την Ντίνα και το Διονύση.
2: Ένας κόσμος, τραγούδια, ένα δάσκα.
0: Παρακαλώ. Περίμενε λίγο, μισό λεπτό λίγο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Ετοιμαστείτε για σαρντάρια, παιδιά.
1: Ακόμα το τηλέφωνο μου δεν το έχεις, ρε. Εκεί είσαι εσύ, ρε.
0: Το έγραψα, ναι. Το θυμάμαι, ρε.
1: Ναι, το έγραψες. Με έχεις γραμμένο, να μην δεις με παοξής, ξέρω, εντάξει.
0: Τι γίνει, Άρης Αγουστάρης, δε φίλε, είναι Champions League, να δεις πολλά δρήματα, να δεις.
1: Να γίνει Μαριανή, να...
0: Να δεις. Γίνε Άρης να γουστάρεις, να δεις Champions League, να δεις πρωταθλήματα. Ισπανή την μπαλάρα παίξανε.
1: Ισπανή την
0: μπαλάρα. Ισπανή την μπαλάρα παίξανε.
1: Στο χωριό μου όλοι Αργιανοί είναι.
0: Ποιος, ποιοι?
1: Στο χωριό μου όλοι Αργιανοί
0: είναι. Στο σχολάριο όλοι Αργιανοί είναι εκεί. Γιατί και εδώ τι νομίζεις, όλοι οι περισσότεροι Αργιανοί είναι στην Κατερίνη. Περισσότεροι.
1: Παλιά, τώρα αλλάξαν όλοι.
0: Τι κάνεις?
1: Θέλω να με βάλεις δύο τραγουδάκια, εσύ.
0: Ποιο θες?
1: Θέλω να με βάλεις το Γυάλινο Κόσμο.
0: Γυάλινο Κόσμο, φίλε.
1: Ερατζίδης.
0: Γυάλινος Κόσμος.
1: Και τα... το Απονιά από το Γκαρά.
0: Τα τσουμπόξ τα πρόλαβες εσύ. Τα τσουμπόξ τα πρόλαβες εσύ.
1: Και τα τσουμπόξ πρόλαβα και τα πικά πρόλαβα και ό,τι θες πρόλαβα.
0: Όσοι παίρναν pick-up, ρε φίλε, όσοι παίρναν pick-up και δίσκους, ξέρω εγώ, στερεοφωνικό, ήταν οι λεφτάδες.
1: Στερεοφωνικό εδώ πέρα, το έχω πεταμένο μέσα στο δωμάτιο.
0: Τι αξιάγει, τι ήταν, ναι.
1: Έχει και pick-up πάνω, στερεοφωνικό.
0: Η φάση ήταν, έχω μερικούς ανθρώπους που μαζεύουν δισκάκια. Τι να τα κάνετε, έβρε τα δισκάκια και τους δίσκους, ας σε δώσω εγώ, πάρ' τα όλα τα δισκάκια. Εδώ ο Μάνος έχει δίσκους, δισκάκια, μικρά, μεγάλα, μπαρμπαλάκια, τα μάζεψε όλα εδώ πέρα. Τι να τα κάνει. Εγώ να δεις πόσους δίσκους έχω εγώ.
1: Εντάξει, η δουλειά σας ήταν, ρε.
0: Ναι, παρόλο που έχω βάλει 4 κατασχέσεις και 4 συλλήψεις. Ναι. Άστα να πάνε.
1: Τέλος πάντων, χαρισμένο για τον ερωτήλο. Πού είναι αυτό, στάθηκε σήμερα, δεν είναι.
0: Παντρεύτηκε, δεν μπορεί. Κάνει ζέστη πολύ και παντρεύεται.
1: Ξέρω που είναι εγώ αυτός, μη στεναχωριές. Ξέρω που είναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Γιατί ακούς το τραγούδι τα Απονιά.
1: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Γιατί ακούς το τραγούδι Απονιά από τον Καρά.
1: Γιατί το γουστάρω τον Καρά, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ήταν ντερβισάκι καλό και παοξάκι. Και φίλος μου.
0: Ναι.
1: Κάναμε και κάποιες καταστάσεις κάποια στιγμή.
0: Ναι. Εγώ συνεργαζόμουν πάρα πολύ και με το Καρά. Έχω κάνει πολύ
1: σχόλια. Εγώ συνεργαζόμουν σε άλλα κόλπα, εντάξει, άστο.
0: Ναι.
1: Γνωρίστηκα με τον Καρά.
0: Και όμως παρόλο που, ήμουν, που έκανα χορούς...
1: Τέτοια...
0: Παρόλο που έκανα χορούς πολλούς, πάνω από 2.000 χορούς, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πιει ουίσκι. Ποτέ. Δηλαδή
1: και
0: τώρα...
1: Εμείς που ήπιαμε 7 καράβια, τι καταλάβαμε.
0: Όχι, δεν έπινα ποτέ. Ας σε πω τι έπινα εγώ. Red Bull έπινα. Από το 99. Που... Ναι, από το 99.
1: Παναγία μου.
0: Έπινα 4-5, 6.
1: Αυτό είναι θάνατος το Red Bull.
0: Το ξέρω. Έξι έπινα, έξι.
1: Απογορευμένο είναι αυτό.
0: Το ξέρω,
1: το
0: έξι.
1: Είναι καθαρό να πούμε. Ναι. Το Red Bull είναι απογορευμένο.
0: Έπαιζα σε κλαμπ μαγαζιά 2 με 3 χιλιάδες άτομα DJ και έπινα 5-6 ναι, Red Bull. Για να ζητήσει τσίτα μιλάμε. Άσε να πάνε. Βάλε 400 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά με λαχρινή με γαλάζο.
1: Τσιγουργάκι αφιερωμένα όλα, τσιγουργάκι.
0: Κάτσε να βάλω μερικά τραγούδια τώρα από το φίλο μου του Διονύση και τα λέμε.
1: Τον αγαπητικό, ναι, βάλα και τα δικά μου, μην τα ξεχάσει.
0: Όχι, πες το και έγινε και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις.
1: Καλά, καλά.
0: Άντε ρε, πλάκα κάνουμε, άντε πλακίτσα κάνουμε λίγο χαβαλέ. Άντε, άντε ρε φιλάκια, φιλάκια.
1: Εννοείται.
0: Άντε ρε, πώς πάνε, άντε φιλάντσο. Γεια σου ρε Παναγιώτη, γεια σου Παναγιώτη. Για την Τίνα αφιερωμένο και για το Διονύση.

0: Λοιπόν, κάτσε λίγο. Διονύση, για να σηκώσω λίγο ένα πιο τραγούδι, το άλλο δεν είναι πιο.
1: Όχι.
0: Ποιο τραγούδι του Μαζονάκη με είπες? Πώς?
1: Φεύγω.
0: Το φεύγω.
1: Ναι, φεύγω για σένα, για πάτη μας.
0: Έγινε ρε, ευχαριστώ.
1: Λίγος.
0: Έγινε, τσάω, τσάω. Γεια σου ρε Διονύση. Γεια σου Ντίνα. Φεύγω. Και αυτός ο ωραίος τραγουδιστής, Μαζονάκης. Φεύγω. Γεια σου Διονύση. Βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε τώρα. Διονύση και Ντίνα, αφιερωμένο.

Για το φίλο μου τον Παναγιώτη αφιέρωμα το επόμενο τραγούδι. Για άλλος κόσμος, αυτό και το επόμενο. Παναγιώτη, για σένα. Γεια σου Παναγιώτη, σχολάρι. Όλοι αργιανίνγκοι,

Να θυμίσουμε καταρχάς καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές και σε όλες τις ακροάτριες. Καλή εβδομάδα, γιορτάζει σήμερα ο, αν έχετε κανένα φίλο, Ηλία, συγγενή, γνωστό. Σήμερα γιορτάζει ο Ηλίας και η Ηλιάνα. Νομίζω και η Ηλιάνα. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά χρόνια πολλά.

Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ηλία και στην Ηλιάνα. Χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα σε όλους. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το

Γεια σου, Ανδρέα μου. Ανδρέα, γιατί δεν παίρνεις το κινητό, ρε. Δεν θες να βγεις στον αέρα. Όχι, δεν με πειράζει καθόλου. Σε ρώτησε εγώ. Για πες, Ανδρέας. Πες. Ναι, ναι, για πες. Πες. Δέκα φορές μπατήρισα. Δέκα φορές μπατήρισα. Και του μελά πιο όπως. Okay. Στον Πάναγε. Ξαδερφάκι σου. Καλό παλικάρι. Ναι, ναι. Ναι, στους ακροατές του ραδιομάνου. Πώς είπαμε τώρα, Ανδρέας λένε, πώς είπαμε. Ανδρέας, σιδεράς. Άμα, σιδεράς, σιδερά, φτιάξε μας σίδερα γερό. Έγινε, έγινε. Λοιπόν, πώς είπες το καλά να πάθεις και το καροσάκι 10 φορές την πατήρισα. Ναι, 10 φορές πατήρισα. Οκ, έγινε, Ανδρέα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ, γεια, γεια. Ο Ανδρέας αφιερώνει στο ξαδερφάκι του, τον Παναγιώτη.

Γεια σου Ανδρέα, γεια σου. Λοιπόν, σχολάρι. Λοιπόν, να πω ότι ο φίλος μας ο Βασίλης ο Σαλονικιός, ο Βασίλης ο Τίφανης, κάνει εκπομπές στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας το πρωί 8 η ώρα. Αν θέλετε ακούστε τον. Βάζει πολύ ωραία τραγούδια, βάζει και παλιά, βάζει και καινούργια, βάζει τα πάντα. 8 η ώρα Ανδρέα, ο Βασίλης ο Τίφανης, παλιά με το Ζάνι που έκανε εκπομπές, αν το θυμάστε. Το Ζάνι το θυμάστε, που έλεγε ναι μάτια μου, ναι ματάρες μου όρφας. Μαζί κάνανε εκπομπές, Ζάνιος και Τίφανης. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Τίφανης κάνει στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας. Για να το βρείτε, γράψτε Παύλος Βασιλείου, δεν είναι δικός μου σταθμός, έτσι. Απλά για να το βρείτε. Κάνουν πολλοί ερασιτέχνες εκπομπή. Κάνει ο Βασίλης ο Μαντρέη, κάνει ο Σάντο, κάνει ο Τζέντεραλ, κάνει ο Γιώτης του Μαλαχρινού Αγόρι, κάνει Δήμητρα, κάνουν πολλοί. Έτσι γράφεις μουσικός Παύλος Βασιλείου, γράφεις στο Google ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου, μετά βγαίνει Μουσικός Γαλαξίας και το βρίσκεσαι. Και κάνουν παλιοί συνάδελφοι εκπομπές. Ο Τίφανης κάνει το πρωί, από το 8 η ώρα το πρωί, κάνει βαράει τραγούδια, μιλάει, συζητάμε, ωραίος ο Τίφανης. Λοιπόν, αρκεί να έχεις ίντερνετ να το βρεις. Είναι μια ομάδα παλιών αριστεχνών. Λοιπόν, με ωραία τραγούδια παλιά κιόλας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι του Ανδρέα. Βάλε αυτά και λέει καρσί να πιούμε.

0: Κυριάκο, μισό λεπτό, με συμπερίμενε λίγο, θα σε πάρουμε μισή. Λοιπόν, το αίμα νερό δεν γίνεται. Αφιερωμένο από τον... Πέστε, εσύ. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Βάλε 7 κιλά κρασί να πιούμε τώρα. Βάλες 500.
1: 500. Πες. Όλα τα τραγουδάκια αφιερωμένα για τον Παναγίου του που θέλει να βγει.
0: Έτσι θα λες, όλα τα τραγουδάκια. Όλα τα, έτσι θα λες, όλα τα τραγουδάκια θα είναι αφιερωμένα. Δεν θα χρειάζεται να λες τραγουδιά.
1: Αφιερωμένα είναι στον Παναγίου του από το σχολάκι Αγγελικής.
0: Και στο ξάδερφό του.
1: Πάρα από το τραγούδι θέλει.
0: Μπράβο, μπράβο, έτσι, έτσι. Έτσι θέλω, έτσι θέλω. Λοιπόν, δεν μου... και το ξάδερφό του κάνει αφιέρωση, τον Ανδρέα.
1: Και το, και το ξάδερφό του Αντρίκο, τον Μάγκα.
0: Ναι, τι κάνεις, τσέψαχνε ο...
1: Ένα δόξα το Θεό, όλα καλά, σε όλα τα τραγούδια αφιερωμένα για άλλο κόσμο που ακούει.
0: Και στην κυρία Χαρά, που αραβωνιάστηκε.
1: Στην κυρία Χαρά, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
0: Ναι, ναι, κυρία Χαρά, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Και στον Κυριάκο που αραβωνιάστηκε.
1: Θα αφήνω επιλογή δικιά σου.
0: Έτσι, έτσι, θα πούμε μετά. Άντε, λοιπόν.
1: Έγινε, αγόρι μου.
0: Έγινε, γεια σου, Γιάννια. Λοιπόν, Κυριάκο, μετά, περίμενε λίγο. Λοιπόν, το τραγούδι Το αίμα νερό δεν γίνεται, αφιερωμένο για τον καλό μου φίλο τον, από τον Παναγιώτη, στον ξάδερφό του, τον Σιδερά, τον Ανδρέα. Καπέλα, βάλε 500 κιλά γρασί. Για να ξεχάσω εκείνη την ψηλή κοντή ξαφιά με λαχνή, με τα γάλατζο μουσταρδί.

Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά τους χορηγούς, παιδιά. Χορηγοί. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, Κατερίνη. Το πιο σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, Κατερίνη. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Η νούμερο 1 ζωοτροφέας My Max Pet Shop, Λάμνιος Ενίδη 4, ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμνιος Ενίδη 11, καταστήματα Κίτσας, πολύ καλές τιμές στα διάφορα αξεσουάρ αυτοκινήτων και ειδικές τιμές στα φαρμακεία των αυτοκινήτων. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης δίπλα στο ΛΥΤ. Κάντε μια στάση από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης δίπλα στο ΛΥΤ. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιος Ενίδη 60. Πολύ ωραία χτιμήματα, κουρέματα. Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιος Ενίδη 60. Και βέβαια το εκλεκτό μέλι Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Και σας βάζω τραγούδια. Το χώρο μας εδώ.

0: Αυτό είναι καινούριο. Αυτός είναι ο Καζατζίδης που τραγουδάει. Αυτός που τραγουδάει είναι ο Καζατζίδης. Απλά του κάνουμε χείρι στη φωνή και ακούγεται πιο λεπτά. Έλα ρε Κυριάκο. Τι κάνεις Κυριάκο μου?
1: Κάνω σπίτι είμαι.
0: Ωραία, τι λέει?
1: Έκανα να δούς την Άγια Μπά. Λοιπόν, ας πω την καλησπέρα μου. Εγώ, η Τάνια και ο Γιώργος. Εσένα και στους...
0: Η Τάνια Ελληνέου. Έτσι τη λέω.
1: Ειδικά στη Δημητρούλα την Παοξού, την κυρία Αλεξάνδρα Σαλονίκη, το γιο του Μιλαχνό Αγόρι, την Καλαμαριά, τον Βασίλη Πετερόπουλο Καλαμαριά, τον Κώστα Στεφανίδη Θεσσαλονίκη, τον Σάκη το Κίτρος, κυρία Χαρά, κυρία Στέλλα, τον Κατερίνη.
0: Στο Βασίλη τον Τίφανη.
1: Ήθελα τρία τραγούδια.
0: Στο πολλά. Μισό λεπτό, στο Βασίλη τον Τίφανη. Στο Βασίλη τον Τίφανης που κάνει από το πρωί στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας 8 η ώρα το πρωί. Μπράβο Βασίλη. Αστέρι Βασίλης. Τίφανης. Ναι. Άρα μου φύγουν και αυτοί οι παλιοί, τι θα γίνει το ραδιόφωνο.
1: Έλατε.
0: Βάλε αυτά και λακρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά.
1: Βάλε ψηλή μέχρι και άμα τη ξαναδείς γράψε.
0: Ναι, ναι. είναι μία. Με παίρνει τηλέφωνο, τώρα δεν ξέρει πώς είμαι, τι είμαι. Και με παίρνει τηλέφωνο. Μ' ακούς?
1: Ακούω.
0: Ήμουνα στο Πανόραμα, στο φίλο μου τον Ανδρέα. Πολύ ωραίο σταθμό και αυτός. Όπως και ο Διόνυσος, όπως και ο Αλέξανδρος. Πολύ ωραίο σταθμό. Λοιπόν, όπως και εδώ ο σταθμός που είμαι, πολύ δυνατός. Λοιπόν, με παίρνει μια Κροάτρια, αυτή είναι 17 χρονών. Περίπου τη φωνή. Την έχω στον αέρα, μου λέει: Γεια σου Παύλο, τι κάνεις, καλά? Παύλε μου λέει, αυτή έξω από το πονηρού, έτσι λίγο πλάγιο τρόπο. Λέει, φαντάρος πηγές. Μιλάμε τώρα αυτή η ιστορία πριν από αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια. Λέω, όταν πήγα φαντάρος, λέω, δεν υπήρχαν όπλα. Μου λέει, αυτή ρωτάει απορριμμένη, τι υπήρχανε? Τόξα και ακόντια της λόγω. Και στο δημοτικό δεν υπήρχαν τετράδια. Και στο δημοτικό, για την τρελάνα, πείτε δεν σου έχω τεγαλώ αυτά. Και για την τρελάνα, ξέρω εγώ, είμαι πάντα έτσι. Όλοι βγαίναν και το παίζανε και μηζέν πρεμιέ και τα λοιπά. Εγώ σε αντίθεση, όχι, δεν το κάνω τώρα. Και στο Μουσικό Γαλαξία το κάνω αυτό. Λοιπόν, και τα λέω και στο δημοτικό, όταν πηγαίναμε στο δημοτικό, λέω, δεν υπήρχαν τετράδια. Λέω, λέει, τι υπήρχανε, πάπυρι.
1: Έτσι,
0: Και μετά από λίγο, τι, έκλεισε το τηλέφωνο.
1: Ναι, όλοι.

0: Δεν είμαι τίποτα. Το απόλυτο μηδέν. Τίποτα. Δεν θέλω να είμαι τίποτα. Θέλω να είμαι μηδέν. Πειράζει. Δεν γουστάω. Εγώ μ' αρέσει να παίρνει ο κρατής, να μιλάμε, να κάνουμε το καλαμπούρι μας, να βάζουμε τα τραγούδια μας. Δεν μ' αρέσει. Βάλε 7 κιλά κρασί και 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κρασιά. Μ' αρέσει η επικοινωνία, να κάνεις και το καλαμπούρι, να βάλεις και κάνα τραγούδι κτλ. Όταν είναι όμως Πρωτομαγιά, Πάσχα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, εκεί όταν κάνω εκπομπές, εκεί δεν θα μιλάω πολύ γιατί ξέρω ότι εκεί είναι παρέες. Κατάλαβες.
1: Ε, άλλο αυτό.
0: Βάλε κρασί τώρα να πιούμε. Πες τραγούδι.
1: Λοιπόν, βάλε 3 τραγούδια.
0: Τε.
1: 2 καινούργια και ένα παλιό. Βάλε ένα από τον Κοσκόπουλο. Βάλε ένα.
0: Ποιο θες τον Κοσκόπουλο.
1: Από τον Αγγελόπουλο.
0: Κοσκόπουλο, ποιο θες, ένα οποιοδήποτε.
1: Βάλε κάτι που δεν είναι το βάλε.
0: Ωραία, βάλω εγώ.
1: Το πρώτο. Για επιλογή και βάλε και ένα από τον Μητροπάνο.
0: Λοιπόν, είπες Βοσκόπουλο.
1: Μάλλον Αγγελόπουλο και Μητροπάνο.
0: Οκ, okay, τα ακούς.
1: Έγινε. Βάλε. Καλό βράδυ, καλή εκπομπή, να είσαι καλά, Παύλε.
0: Και γρήγορα στο διαδίκτυο, γρήγορα, μην κάθεσαι.
1: Διαδίκτυο,
0: γρήγορα.
1: Να
0: μην χάνω, να μορφωθείς, γρήγορα, γρήγορα. Άντε, ρε τσάω.
1: Τι να σου πω.
0: Άντε, φιλιά.
1: Αν περιμένω από μένα, καλύτερα.
0: Άντε, φιλιά.
1: Έγινε, άντε, καλό βράδυ, καλή εκπομπή, Παύλε.
0: Βάλε 7 κιλά κρασία, τσάω. Ξαναπες τραγούδια, Βοσκόπουλο, Μητροπάνο και κάτσε. Έλα, πάμε να ακούσουμε τραγούδια. Και γρήγορα στο διαδίκτυο, γρήγορα, μην κάθεσαι καθόλου.

Νομίζω ότι αυτά έχουν περάσει στο παρελθόν αυτά τα τραγούδια. Το Prestige και το Image και ναι, τα πάρτε μας προσκλήσεις και σινεμά και αυτά. Αυτά νομίζω, κατά την ταπεινή μου γνώμη, με ρωτάς τώρα έτσι. Δεν υπάρχει, δεν είναι ενδιαφέρον αυτά. Αυτά είναι μια τετριμένη κατάσταση που λέει για τα αυτά, για τα θέατρα, για τα θέματα. Τέλος πάντων.

Εγώ προσωπικά δεν τα ακούω. Και όχι μόνο εγώ, γιατί έχω ρωτήσει και λέω πως εγώ είμαι λάθος εγώ. Ο κόσμος θέλει άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και εγώ, να είσαι καλά. Και Γιώργος Κυριάκος και Τάνια. Γιώργος Κυριάκος και Τάνια.

σου. Ένα τραγούδι που το βάζαμε κάποτε το 1979 όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς στα μεσά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμα. Σούλα, σε ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε τη φίλη μου τη Σούλα. Έλα Σούλα, το επόμενο τραγούδι θα είναι δικό σου. Δύο τραγούδια που έχεις ζητήσει για τη Σούλα. Τα επόμενα τραγούδια, τα δύο που θα βάλουμε. Δώσε συγγνώμη για τη Σούλα που την ξέχασα. Γι' αυτό λέω καμιά φορά, αν μπορείτε να βγαίνετε στον αέρα, αν μπορείτε, δηλαδή δώστε λίγο, θα σας κάνει καλό. Είναι πιο κοινωνική, πιο πως σιγά σιγά αποκτάτε ευστροφία το μυαλού και τα λοιπά, γίνεται πιο κοινωνική. Αν στο λέω εγώ αυτό κάτι ξέρω. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ακόμα ένα τραγούδι για τον Γιώργο Κυριάκο και Τάνια Ελληνέου και μετά θα ακούσουμε τα τραγούδια της Σούλας και ζητάμε και συγγνώμη που καθυστερήσαμε. Αυτό είναι ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ.

για τη Σούλα αφιερωμένο, για Σούλα. Σε ξεχάσαμε σήμερα, λίγο το θυμηθήκαμε λοιπόν. Θα πας σε ένα γιατρό, εμένα μην ρωτάς. Δεν είμαι γιατρός, δεν είναι... Παιδιά, μην με ρωτάτε πράγματα που δεν ξέρω. Εντάξει, επειδή ξέρω με πέντε πράγματα κυκλοπαιδικά, αυτά είναι... Πάμε σε ένα γιατρό. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, ένα ποσοστό μεγάλο, μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων πάσχει από αυτό το θέμα, δηλαδή. Μετά παρουσιάζεται στα 50 και πάνω, μπορώ. Δεν ξέρω τώρα, γιατρός δεν είμαι, ρε ψηλέ. Γιατρός δεν είμαι. Ένα ποσοστό γύρω στο 70% περίπου, τώρα έτσι στο περίπου. Οι άντρες έχουν θέμα με το προστάτη. Ναι. Θα πας στο γιατρό και θα σε πει σε ένα ουρολόγο, ναι. Θα σε κάνει εξετάσεις και τα λοιπά. Τέσσερα λοιπόν, αυτά. Εσείς δεν κάνετε και αισθάνομαι άσχημα εγώ, επειδή λοπέτη κουβέντας, δεν ξέρω. Εντάξει, αν τσο, τσο, τσο, τσο. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά στους χορηγούς της εκπομπής Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Απόγευμα, έτσι. Ξυπακούεται. Σεραϊκό. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Χορηγή είναι όλη αυτή. Στην καρδιά της Κατερίνης Σαπλαχίδης, το πιο μοντέρνο σύγχρονο τυπογραφείο. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Πολύ καλές τιμές όσον αφορά τα φαρμακεία και στα διάφορα αξεσουάρ αυτοκινήτων. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο. My Max Pet Shop, Λάμνιο Σενίδη 4. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνιο Σενίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιο Σενίδη 60. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιο Σενίδη 60. Στην περιοχή του σταθμού. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίγκ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κάντε μια στάση εκεί, δίπλα στο Λίγκ είναι, να απολαύσετε ώρα από μαγιά. Και το εκλεκτό μέλη Ολύμπου Χρήστος Γιάντσιος. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, πες, σ' ακούω τώρα. Δεν θα ρωτάς τέτοια πράγματα εμένα. Θα κάνεις εξετάσεις. Εσύ, γιατρός είμαι, γιατί με ρωτάς εμένα. Δεν το ξέρω ότι είμαι και γιατρός. Τώρα, λοιπόν, αυτά.
1: One ticket, please.
0: Ποιο τραγούδι θες? Εσύ, εγώ ξέρω μερικά πράγματα απ' έξω απ' έξω. Θα πας σε ειδικούς ανθρώπους, σε ειδικό θα πας και θα ρωτήσεις. Και ειδικός είναι η περίπτωση η δικιά σου περίπτωση, θα πας σε ένα ουρολόγο αυτό. Εγώ τι να σου πω εγώ. Εντάξει, εγώ τι να σου πω τώρα, σου πω γιατρός είμαι εγώ, τόσο. Με μπέρδεψες, με περνάς για γιατρό. Άλλος μου λέει, πες μου για τα αίσθημα. Εργατολόγος είμαι. Εντάξει, ξέρω, απ' έξω μερικά. Τόσο, λοιπόν, αυτά. Ναι. Ωραία. Μια χαρά, όλα καλά. Μην αφώνεσαι. Δεν θέλω για να αφώνεσαι. Λοιπόν, Βοσκόπουλο, με είπες θέλεις, κάτσε να δω το τραγούδι. Βοσκόπουλος, ποιο τραγούδι. Με εκδικήθηκε. Ναι, εντάξει, έγινε. Να είσαι καλά κι εγώ. Να είσαι καλά, για σου. Και να παίρνεις το κινητό, ρε, να σε ακούμε.

0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έχω συνηθίσει πλέον.
0: Τι κάνεις?
1: Να μην χανόμαστε.
0: Να μην χανόμαστε, όχι, όχι, δεν χανόμαστε. Ο Θεός να μας έχει γερούς όλο τον κόσμο και
1: εμείς
0: να είμαστε.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα. Θες κανένα τραγούδι σε βάλω?
1: Όχι, δεν θέλω εγώ τραγούδι. Ακούω όλη την ημέρα τραγούδια εδώ σε σένα.
0: Ναι. Ωραία.
1: Μόνο έτσι καλησπέρα να πω.
0: Καλά έκανες, μ' αρέσεις.
1: Να σου πω εσένα τι σ' αρέσει, βουνό ή θάλασσα?
0: Εμένα μ' αρέσει η θάλασσα. Το βουνό.
1: Εμένα
0: και...
1: μ' αρέσει το βουνό.
0: Το βουνό, ε.
1: Και παλιά μοναστήρια.
0: Ναι. Και όταν, και όταν ήσουν...
1: Εγώ είμαι γιαγιά, θέλω μοναστήρια τώρα.
0: Όταν ήσουν μικρή, όταν ήσουν μικρή, όταν ήσουν μικρή...
1: Όταν ήμουν μικρή θέλω θάλασσα.
0: Αμα!
1: Μπράβο!
0: Θάλασσα, έτσι και εγώ. Και εμένα μου αρέσουν οι θάλασσες.
1: Έγινε, Παύλο.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Είναι αμερικάνικη εκπομπή και πρέπει...
0: Έτσι, έτσι, αμερικάνικη.
1: Να τηλεφωνάκι να τα λέμε.
0: Δεν σ' αρέσει που... Σ' αρέσει που βγάζουμε γραμμές και μιλάμε με τους ακροατές, σ' αρέσει.
1: Ναι, γιατί να κρυβόμαστε.
0: Ναι, έχουμε...
1: Όταν τα παιδιά μου ξέρουν ότι μιλάω στο μάνο, τι άλλο με νοιάζει?
0: Τι, σιγά.
1: Τι να φοβηθώ?
0: Όχι, όχι. Σ' αρέσει που μιλάμε γενικά, οι ακροατές που μιλάμε.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, όπως λες, άντε βάλε μου τραγούδι όπως τα κάναμε στην αρχή εγώ.
0: Ναι.
1: Και τι δεν ήξερα ποτέ και...
0: Σιγά σιγά.
1: Σα
0: ψήνω σιγά σιγά να βγαίνετε στον αέρα και να, να έχουμε ωραία πράγματα.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν.
1: Έγινε, Παύλο μου.
0: Να είστε
1: καλά.
0: Να είστε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
1: Να ξέρεις, εγώ όταν θα πεθάνω δεν σα ακούω. Όσο ζω, θα σα ακούω.
0: Α, μα αν μην μιλήσετε τέτοια, ακόμα είσαι μικρό κορίτσι. Θέλω να με παίρνει τηλέφωνο. Μιλάμε. Θέλω να με παίρνει τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αργότερα θα πούμε πιο καλά την άλλη εβδομάδα την παραπάνω.
0: Έγινε, φιλιά πολλά.
1: Έγινε, έγινε.
0: Και να με παίρνει τηλέφωνο και ακόμα όταν δεν κάνω εκπομπές. Ακούς κύριε Χαρά, τώρα να σε κλείνω να ακούς. Και όταν δεν κάνω εκπομπές, αν παίρνεις ένα τηλέφωνο, μιλες γεια, έτσι ένα γεια και θα το κλείνεις. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω, εγώ κάνω, εγώ αυτό που κάνω το αγαπάω και αγαπάω και τους ανθρώπους. Καμιά φορά μου λένε, μερικοί μου λένε, να εγώ σε μέχρι τα 25 μου, 30 μου ήμουνα έτσι και μετά γύρισε και τα λοιπά. Ρε φίλε, αγυρίσεις και εσύ και δες μια από τα ίδια όπως και οι υπόλοιποι άλλοι. Θα γυρίσεις και εσύ και θα είσαι μια από τα ίδια, όπως γύρισαν και οι υπόλοιποι άλλοι. Για ποιο λόγο να γυρίσω? Καλύτερα να είμαι διαφορετικός από τους υπόλοιπους άλλους. Όχι να το παίζεις διαφορετικός, δεν χρειάζεται. Όλα εδώ θα μείνουν, τίποτα θα πάρεις μαζί σου. Μαλώνονται, σκοτώνονται και μετά μόλις πεθαίνει, αχ μα τι καλός που ήταν αυτός, τι έτσι, τι... Μα όταν ήταν ζωή δεν επιλέξει μια καλή κουβέντα. Αυτό το λέω και για τον εαυτό μου, έτσι, δεν το λέω στον κόσμο και για μένα μιλάω. Και τον εαυτό μου τον έχω σέντρα. Λοιπόν, αυτά. Παιδιά, θα πιάσουμε 40-44 βαθμούς, ε. Κανονίστε. Λοιπόν. Έλα βάλουμε το τραγούδι γιατί το κόψαμε στη μέση. Γεια σου κύριε Χαρά. Για την φίλη μου την αγαπημένη την κυρία Χαρά. Αφιερωμένο.

Λοιπόν, θα σας βάλω τώρα ένα τραγούδι που έβαζα όταν ήμουν πιτσιρίκος. Το τραγούδι αυτό όταν έβγαινα Σουηδός και μετά βγήκαμε τα παιδιά της Χαλάμαγκας. Αυτό το τραγούδι το έβαζα όταν ήμουν 13 χρονών. Τόσο. Και ήταν το αγαπημένο μου τραγούδι αυτό.

Λοιπόν, ήταν από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτό. Πολύ ωραίο τραγούδι, μάλιστα. Είμαι από τσιρίκο σε αυτά 12-13 χρόνια. Παρακαλώ, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει και αυτό πολύ. Και αυτό, πάρα πολύ μου αρέσει το τραγούδι. Λοιπόν, αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλή εβδομάδα.

Με τον Άγγελο Διονυσίου έχω κάνει δύο χορούς έχω κάνει. Πολύ καλό παιδί, Διονυσίου. Ο Άγγελος τότε που το θυμάμαι, πρωτοεμφανιζόμενος και δεν έχει αλλάξει. Τι βρέχει έξω. Για να δω λίγο. Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο τραγούδι που μου αρέσει πολύ. Ήμουν σίγουρος. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που έχει ζητηθεί. Ωραίο τραγούδι αυτό. Βρέχει. Μισό το λίγο, παρακαλώ.

Σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο και έτσι είναι. Το νερό το χρειαζόμαστε. Το νερό βοηθάει. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα πολύ κι εγώ, δεν πειράζει. Λοιπόν, να, το τραγούδι σου το βρήκα, το ακούσεις τώρα κατευθείαν. Πώς είπαμε το όνομά σου? Φανή. Πώς δεν το μάθω αυτό. Έγινε. Κι εγώ, γεια σου, για καλύτερα. Για το Φάνη, φιλωμένο.

Κώστα, γενικά έτσι είμαστε. Εμείς οι άντρες έτσι είμαστε. Ρίχνουν βροχή. Ακούς το, ακούγεται έξω. Ω, καλά, χρειάζεται βροχή. 42, 44 πιάσουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πάρεις το κινητό για να πούμε λιγάκι. Εντάξει. Αν δεν μπορώ να το πιάσω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάποια τραγούδια δικές μου επιλογής και να κλείσουμε. 20.

0: Τι κάνεις Δήμη, βρέχει Θεσσαλονίκη?
1: Όχι.
0: Δεν βρέχει.
1: Είναι πολύ ζέστη.
0: Εδώ βρέχει.
1: Α, εκεί βρέχει. Εδώ φουλ ζέστη.
0: Λοιπόν, θα πιάσει 42-44 φωτιά στα μπατζάκια μας.
1: Ωραία, καλά θα περάσουμε.
0: Θα περάσουμε τέλεια.
1: Θα πάμε κάτω από μια ομπρέλα στην παραλία.
0: Ποια πολύ ζέστη θα έχει?
1: Δεν νομίζω, θα είμαστε στη θάλασσα, θα μπαίνω βγαίνουμε.
0: Να κάνεις. Σ' αρέσει το βουνό ή η θάλασσα?
1: Το καλοκαίρι θάλασσα, προτιμώ. Αλλά και στο βουνό ωραία θα ήταν, θα έχει δροσιά.
0: Αλλά πιο πολύ σου αρέσει θάλασσα,
1: ε? Πιο πολύ θάλασσα, ναι.
0: Μου αρέσει.
1: Το χειμώνα προτιμώ να πάρω τα βουνά.
0: Το αγαπημένο σου μαγείο, ποιο είναι το αγαπημένο σου μαγείο?
1: Το αγαπημένο μου μαγείο είναι το Μπραζίλ.
0: Μπραζίλ. Τι είναι το Μπραζίλ, το Μπραζίλ τι είναι?
1: Πώς?
0: Το Μπραζίλ, τι σημαίνει Μπραζίλ, κάτσε εμείς είμαστε και λίγο ντουβαρέξ. Ντουβαρέξ λιγάκι. Το Μπραζίλ τι είναι?
1: Σημαίνει το Μπραζίλ. Και είναι λίγο κοφτό από πίσω.
0: Πάμα, να ακούτε.
1: Λίγο, όχι πολύ, λίγο.
0: Είναι κοφτό από πίσω.
1: Ναι.
0: Τρέξτε όλοι για Μπραζίλ.
1: Ναι, τώρα όλες αυτά φοράνε.
0: Μπραζίλ, Μπραζίλ φοράνε.
1: Παλιά έβλεπες με πικίνι κανονικά. Τώρα όλες.
0: Άγω να σε πω.
1: Απ' έξω όλες.
0: Τότε που ήταν, ας μαθαίνουν και λίγο οι ακροατές του Μάνος. Τότε στο να ξέρουν οι ακροατές του Μάνος ότι εγώ 11 η ώρα το βράδυ είχα μια εκπομπή που είχα μόνο γραμμές. Μουσική δεν είχα τίποτα μουσική. Μουσική την έκλεινα κατευθείαν και ήταν μέχρι τις 6 το πρωί αβέρτα γραμμές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τους έλεγα τότε εγώ, ας πούμε, γιατί ήταν πιτσιρίκια αυτά, και εσύ πιτσιρίκα ήσουν τότε, πώς, 14-15, τους έλεγα για τα εσώρουχα, τους έλεγα τότε. Δεν θα βάζετε βαβά, θα βάζετε βαβακερά εσώρουχα. Και πέραν τα κορίτσια και μου, ναι, τους έλεγα, ναι, τους έλεγα, τα κορίτσια ρε παιδί μου, ήταν μικράς ηλικίες, περνούσαμε και κάποια μηνύματα, ας πούμε. Θα βάζετε πλαστικά και δημιουργούν στην ευαίσθητη περιοχή προβλήματα κτλ. Μικρόβια κτλ. Και τους έλεγα εγώ με τρόπο έτσι πλάγιο δηλαδή, ξέρω εγώ, προτιμάτε εσώρουχα, ας πούμε, βαβακερά και τα λοιπά, τα κορίτσια. Με πέραν τα κορίτσια τότε, ας πούμε, μιλάμε για το 97, με πέραν και μου λέγανε τότε, ήταν 14-15 χρόνια, μου λέγανε ρε Παύλε, πολύ συντηρητικός. Και μετά με πήρε μια Κροάτρια, με πήρε μετά από χρόνια μια Κροάτρια εδώ, Κατερινιώτησα, γιατί και εδώ στην Κατερίνα ακούγαν πολύ το Μουσικό Γαλαξία. Αυτές οι ηλικίες του 80, 82 γεννηθείς, 79, 74, όχι 74, τέλος πάντων. Εκείνες οι ηλικίες αυτές της χρονολογίας. Και μου λέγεις απόλυτο δίκιο, τα έλεγες, αλλά ποιος άκουγε.
1: Έτσι.
0: Και σεξολόγος και περνούσαμε τα μηνύματα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αφού λέγανε τα κορίτσια, θυμάμαι τότε οι αποχωρισμένους γονείς λέγανε τα κορίτσια και οι μάνας, ρε Παύλε, πέστα, ρε, πέστα. Και έλεγαν
1: πέστα
0: τότε.
1: Γιατί δεν ακούνε τους γονείς τους,
0: ναι, ναι, ναι. Και λέγανε, τα λέγανε τότε, πρόσεξε τώρα. Η μάνα έλεγε που ήταν, ξέρω εγώ, έλεγε, ρε, εσύ μου λέει, εγώ σ' άκουγα όταν ήμουν 15 και 16 χρονών, 17 χρονών. Μαζί σου μεγάλωσα, μου λέει. Φαντάζομαι το, η μάνα, μεγάλωσα τη μάνα, μεγάλωσα τον.
1: Την κόρη
0: και ούτω καθεξής.
1: Έτσι πάει.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι.
0: Πρωτότυπα πράγματα, αμερικάνικη εκπομπή.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι. Και καμιά φορά με ρωτάνε, ξέρω εγώ, και τους λέω, δεν ξέρω, με ένας μου έτσι μου λέει, αυτά που μου λένε για εκδρομές και ταξίδια, όχι που λένε για αυτό που μιλάνε, ας πούμε, που λέει θα πάρετε προσκλήσεις από κινηματογράφο κτλ. Αυτά σε ενδιαφέρουν εσένα?
1: Αν με ενδιαφέρουνε.
0: Ναι, δηλαδή ακούς κάποιον εκφωνητή να μιλάει για το σινεμά, ας πούμε, σε ενδιαφέρει?
1: Όχι τόσο.
0: Έτσι κι εγώ αυτό λέω.
1: Ναι, είναι όλο να σε κρατήσει. Να...
0: Το θέμα είναι, δεν είναι ένα κινηματογράφο που πει θα κερδίσει 5 προσκλήσει, 4 προσκλήσει, 2 προσκλήσει κτλ. Το θέμα θέλει ο κόσμο, θέλει άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Θέλει άλλα πράγματα. Όχι συντηρητικά. Όχι, τι.
1: Διαφορετικά.
0: Έτσι είναι.
1: Όχι όλα τα ίδια και τα ίδια.
0: Έτσι. Γι' αυτό και το ραδιόφωνο κάποια στιγμή έκατσε. Γιατί ναι, βάζαν τα ίδια πράγματα, τα ίδια σκηνικά, έναν άντρα, μια κοπέλα να μιλάει, ξέρω εγώ, το πρωί και τα λοιπά, να λένε περί θεάτρου, περί σινεμά, αυτά ο κόσμος δεν διαφέρεται, ο κόσμος θέλει πιο κοντά να είσαι αυτόν, ας πούμε. Δεν θέλει πρεστίζ και image και αυτό και εκείνο και τα αυτά, έχουν πεθάνει πριν από χρόνια, ας πούμε, πριν από χρόνια, ας πούμε.
1: Όχι,
0: εγώ όταν έκανα εκπομπή στην ΕΡΤ,

0: Να πράγματα.
1: Έτσι.
0: Βάλε αυτά και λακάστη να πιούμε.
1: Κρασιά, καφέδες, βάλε, βάλε.
0: Θα μας πεις κανένα τραγουδάκι.
1: Να σας πω κανένα τραγουδάκι.
0: Ναι. Είπαμε.
1: Τι τραγουδάκι.
0: Αμερικάνικη έχω πει. Και από τους παλιούς ποιος αρέσει, το να μ' αγαπάς τώρα του αυτού.
1: Α, το να μ' αγαπάς μ' αρέσει, ναι, του Κατέβα.
0: Το Κατέβα. Παρόλο που είσαι νέα κοπέλα, αυτό το τραγούδι σου αρέσει, το Κατέβα, ε.
1: Ναι, μ' άρεσε αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, υπάρχουν τραγούδι.
1: Και το άλλο που λέει άστατα χεράκια σου, τα
0: αυτός
1: διαφημάκια
0: σου. Αυτός έχει κάνει μεγάλη επιτυχία αυτός.
1: Ναι.
0: Ο Κατέβας, ναι, στην εποχή ήταν σούπερ, σούπερ. Καλός.
1: Ωραίος.
0: Και νομίζω, δεν θυμάμαι καλά, πρέπει το Κατέβα να έκανε ένα χορό, δεν θυμάμαι καλά. Έκανα, ναι, πάρα πολλούς χορούς και δεν θυμάμαι, τώρα πολύ λίγα πράγματα θυμάμαι.
1: Καλώς είναι, έχει κάποια ωραία τραγούδια.
0: Κάθε εβδομάδα, κάθε 7 μέρες χορό. Κάθε 7 μέρες χορό.
1: Χορό. Και με τον Καρά είχες πει, ε.
0: Καρά, Μελά, Τερζή, Στανίση.
1: Τερζής μ' αρέσει, ωραία.
0: Τερζής, Αδαμαντίδης, Λορέτζος. Τι να πρωτοδημηθώ, τι να πρωτοδημηθώ, δεν ξέρω.
1: Λορέτζος ποιος είναι.
0: Λορέτζος. Λιακόπουλος, Μαχαίρια κάνει τα χέρια σου. Μαριάθη Κεφάλα.
1: Πολύ τραγούδι αυτό.
0: Μαριάθη Κεφάλα. Και να σε πω κάτι, αυτά τα τραγούδια. Αυτό το τραγούδι, το Μαχαίρια κάνει τα χέρια σου. Τότε
1: πολύ
0: τότε, δεν έγινε επιτυχία. Δεν έγινε. Πέθανε αυτός, είναι και νέος άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλούς. Έχω κάνει με την Κέτι Γκρέι, το Περικλή Περάκη, Τζίμι Μακούλη, Κέτι Παπανίκα, πάνω στην Εφέλη, στο ξενοδοχείο, κάτω από κάτω είναι το κέντρο, στην Πορτάρα, ναι. Θεσσαλονικιά, Νεράιδα, Ριγκάτο, Στόρκ, Αναμνήσεις, Κουκουβάωνες, Κορτσόπων, κάθε 7 μέρες χωρώ.
1: Πάρα πολλά μαγαζιά έκανες.
0: Ας σε πω κάτι, δεν το πιστεύεις. Μια δόση ο Χαράς, ο Τερζής πήγαινε με τη γυναίκα του την δεύτερη στην Νάουσα. Ήταν από ένα χωριό της Νάουσας η γυναίκα του, η Μέρη. Λοιπόν, και παίρνει, τότε είχα το Διάβολο ένα και του λέω, με παίρνει ο Τερζής και μου λέει, Παύλε, βάλε το τραγούδι. Του λέω, δεν βάζω τραγούδια. Σας έχω κόψει, λέω. Λέει, γιατί δεν βάζω, του λέω. Βάζω σύγχρονα, του λέω. Δεν βάζω ούτε. Τον Τερζή τώρα, τον Τερζή και τον Καρά. Ακούνε τώρα οι ακροατές, λέει, τι γίνεται. Τότε ξέρεις τη δύναμη είχαν οι σταθμοί. Και άμα ήσουν και γνωστός τότε η φίρμα τόπου, όνομα τότε μεγάλο. Και όταν, ξέρεις, όταν έκλεινες χορό, επί ένα μήνα φαγητό και ποτά ήταν τζάμπα.
1: Ναι.
0: Και πού δεν έχω κάνει, Πανομή, Καλλικράτεια, παντού, έξεγαμε τι έγινε. Παντού, χορούς, αβέρτα, χορούς, αβέρτα, κουβέρτα, χορούς, λοιπόν. Και απόψε να το πω κάτι αυτό, τα λέμε, δεν τα λέμε τώρα για να δείξουμε ότι είμαστε κάποιοι, τίποτα δεν ήμασταν και τότε και τώρα, απλά τα λέμε τώρα σαν ιστορία. Λοιπόν, αυτά, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, τώρα φτάνει τόσο. Αυτό είναι ωραίο. Φλωρινιώτης, Αντίπας, Διονυσίου, Στράτος Διονυσίου, Άγγελος Διονυσίου. Μακός, έκλεισε. Πολλούς, πάρα πολλούς χώρους. Πάρα πολλούς. Λιδάκης. Καμός. Αυτό το είπα, ρε, 129. Το είπα αυτό. Να λέμε τα ίδια πράγματα κάθε φορά. Που είμαι ο Καράς και λέει, Παυλάκη, καμιά γκόμενα. Η πλάκα κάνουν κι εσύ. Τότε τραγουδούσε κάτι καταφύγει ο Καράς, κατέβαινες καμιά 15-20 χαλοπάτια κάτω. Και με τον Καρά έκανα πολλούς χορούς και με έπαιρνε και η γυναίκα του και ο Τερζής και πολύ τραγουδούσε, έχουν κάνει χορούς. Και μετά κάποια στιγμή, επειδή τα έκανα από πολύ πιτσιρικάς, τώρα έσαι πιτσιρικάς 14 χρονών, 15 χρονών και έσαι τα μπουζούκια μέσα, ξέρω εγώ. Και ξέρεις, τα μπουζούκια ήταν και άγρια την εποχή εκείνη. Είχε κάτι σερβιτό.

άλλος κάτι λαιμούς τετράγωνους. Έλεγε να έχεις στο 5 παρακαλώ. Να έχεις στο 10 παρακαλώ. Τώρα λοιπόν αυτά.

άλλος τώρα που δεν ξέρει την ιστορία και αυτά που λέω, σε λέει τώρα δώσε, εντάξει λέει και ψέματα. Έτσι λέω. Κάποιος που δεν σε ξέρει, ας πούμε, γιατί σήμερα δυστυχώς ευτυχώς τα ψέματα που βγαίνουν είναι άστα να πάνε. Πολύ ψέμα, ας πούμε. Και αν βγει κάποιος να πει πέντε αλήθειες, θα τον πιστεύει κανείς. Λέει, άντε μου και αυτές τις ψέματα λέει. Εγώ ό,τι σας λέω, ό,τι λέω, ό,τι σας λέω και το και που σας λέω είναι αληθινό. Και το και που σας λέω.

0: Έλα, Δήμη. Ναι, όχι, δεν έχει καλό σήμα εδώ, δεν έχει καλό σήμα εδώ. Αφού λέω στην Νέα Έφεσο να πάρουμε και πάρουμε ένα ιστό, σηκώσα κανιά 400 μέτρα να ακούγεται καλά. Έχουμε γενικά κινητή τηλεφωνία, δεν έχει καλά σήματα. Και στη Θεσσαλονίκη πιστεύω,
1: ναι. Και την άλλη φορά πάλι έκλεισε.
0: Ναι, εδώ δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι φταίει, φταίει. Δεν έχουν καλές υπηρεσίες το κινητό.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά, για να ακούσω το τόπο, πρέπει να πάω σε καμιά. Γιατί είναι εκεί όλα 8 όροφες οικοδομές.
1: Δεν πιάνει στην Καλαμαριά.
0: Δεν πιάνει, γιατί είναι 8 όροφες οικοδομές. Οι περισσότερες είναι τώρα 7 όροφες, 8 όροφες κτλ. Και δύσκολο.
1: Και δεν έχει καλό σήμα.
0: Ναι. Ο Λιακόπουλος, το μαχαίρια κάνει τα χέρια σου που σου αρέσει, αυτό δεν σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία τότε. Σημείωσε κάποια επιτυχία, αλλά όχι τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί τότε.
1: Με τον Γονίδη, έκανες κανένα χορό.
0: Γονίδη, όχι.
1: Όχι. Και ο Γονίδης είναι ωραίος.
0: Όχι. Έχω κάνει με τον Άγγελο Διονυσίου, έχω κάνει με τον Στράτο Διονυσίου, έχω κάνει χορό. Έχω κάνει. Ο Στράτος ο Διονυσίος χορεμένος ήταν, πώς έγινε ο χορός. Αυτό σταματάει, είχε μια λαδιά Mercedes, λαδί χρώμα Mercedes, όχι πολύ καινούργια Mercedes. Και πήγε να πάρει τσιγάρα και στο Λευκό Πύργο και είχε ένα περίπτερο. Και τον είχαμε δει και μου λέει ο Στράτος Διονυσίου με ένα φίλο μου τότε, πιτσιρικάδες. Και πάμε και του λέω. Κάπως την είπαμε, κύριε Διονυσίου, κύριε Διονυσίου. Με τι έγινε ρε μάγκες, μου λέει αυτός, γυρνά και λέει, τι έγινε ρε μάγκες, έτσι μας μίλησε. Του λέω, εγώ ξεσταραγήμαι και λίγο δραζής πιτσιρικάς, του λέω κύριε Διονυσίου, το κάνω, έχω ένα πειρατικό σταθμό. Λέω, ποιο σταθμό έχεις εσύ. Λέω, Παύλος Σουηδός, μετά βγήκαμε τα παιδιά της Καλαμαριάς. Μου λέει ο Γάρος Σουηδός, α, μου λέει, θα, μου λέει, σοβαρά εσύ είσαι, μου λέει, γιατί αυτά ακούγανε ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Τότε δεν αποστάνε τώρα. Ακούγανε και ο Διονυσίου και ο Μητροπάνος ακούγε και τα λοιπά. Τέλος, ακούγανε, αυτοί ήταν αράζαν στο ξενοδοχείο, ακούγανε ραδιόφωνο και παρακολούθησαν τι παίζανε, τι παίζανε τα ραδιόφωνα. Τώρα δεν είναι έτσι, τέλος πάντων. Και λέει, θα φέρω τον μπαμπά μου, λέω, το λέω, και θα αρθεί στο χορό μου. Λέει, καλά, φέρ' τον μπαμπά σου. Και πήγα, έφερε τον πατέρα μου και κλείσαν χορό και τον έφερα. Καμός, πανικός έγινε.
1: Αλήθεια.
0: Τι ψω, Άγγελος Διονυσίου. Ρε, η Δήμητρα, η που έκανε εκπομπή, που έκανε σε εμάς, στο Μουσικό Γαλαξία που έκανε. Όταν άκουγε ότι έκανε χορό με τον Αντίπα, άκου τώρα, καλλιτέχνες, Αντίπας, Καράς, Τερζής, Φλωρινιώτης, αδερφές Γαρμπή. Της Γαρμπή εγώ τις ήξερα από 15 χρόνια, 15-16 χρόνια και εγώ πιτσιρικάκι ήμουνα. Οι Γαρμπίες, οι αδερφές Γαρμπή ήταν με τον Φλωρινιώτη, 15-16 χρόνια ήταν. Πολύ όμορφες κοπέλες τότε, τον καιρό εκείνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, στο χορό μου, σε ένα χορό τώρα, έτσι, Αντίπας, Τερζής, Καράς, Μαριάθη Κεφάλα, Φλωρινιώτης, αδερφές Γαρμπή, Λιακόπουλος, εδώ τους αρέσει ο Λιακόπουλος, μα χέρια κάνει τα χέρια σου. Και όταν την πιάνει η Δήμητρα και τη ρωτάει, αρέσει ο Παύλος έκανε χορό, μα τώρα ο άλλος ακούει και άμα δεν τα έχεις ζήσει δεν ξέρει, δεν πιστεύει ας πούμε, ότι το ραδιόφωνο είχε κάποτε με τρομερή αξία. Λοιπόν, και άμα ήσουν και λίγο γνωστός τότε, εντάξει. Λοιπόν, και να σου πω ένα παράδειγμα. Τότε αν ήσουν γνωστός,
1: ναι,
0: είχες 50 κοπέλες σχέση. Ναι. 50 είχες. Τότε, τον καιρό εκείνο μιλάμε, παλιά. Όχι, όχι εγώ, οποιοσδήποτε έβγαινε. Ναι. Και 100 χρόνια, και ο παππού σου να ήταν, και ο παππού σου να έβγαινε για να κάνει εκπομπές, 50 θα είχε. Τον καιρό εκείνο. Είχε πολύ αξία το ραδιόφωνο. Και της ρωτάει τη Μαριάδη Κεφάλα. Μαριάδη Κεφάλα μας άκουγε από το σύγχρονο καφενείο μέσω ίντερνετ εμάς. Το Μάνος. Και λέει εσύ ο Παύλος έτσι και έτσι. Ναι, ναι, λέει αλήθεια λέει. Ό,τι λέει ο Παύλος είναι αλήθεια.
1: Ναι, γιατί να πεις ψέματα.
0: Δεν υπάρχει θέμα να πω. Γιατί άλλος τώρα που δεν ξέρεις λέει έλα μου
1: ανοίξε. Όχι, αλήθεια λες.
0: Πάντα. Στο Μουσικό Γαλαξία τι γινόταν κάθε Σάββατο.
1: Πολύ κόσμο είχε.
0: Χωρίς ονόματα, έτσι δεν είναι.
1: ναι, δεν είχε καλλιτέχνες.
0: Τίποτα, σκέτο.
1: DJ, ναι.
0: Εγώ έπαιζα μουσική.
1: Εσύ είσαι ο DJ, ναι. Mm.
0: Γινόταν
1: sold
0: down, sold down. Από το 1994, από το 1993 μέχρι το 2004, κάθε Σάββατο γινόταν sold down. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και μετά κάναμε.
1: Πολύ ωραία περνούσαμε.
0: Μετά κάναμε τουρνέ στα κουφάλια. Πήγαμε πρώτο τουρνέ. Ποτέ ραδιοφωνικό σταθμό στην ιστορία του ραδιοφώνου να κάνει τουρνέ. Θα λες και πήγαμε κουφάλια. Τίνκα, Γιαννιτσά, 2.500 άτομα, Βέρεια, 3.500, το Φράγμα. Ξανακάναμε χορό. Ήρθαμε εδώ στο Χουχ, στην Κατερίνη. Εγώ την Κατερίνη δεν ήξερα. Εγώ επειδή ήμουν από την Καλαμαριά, πήγαινα από εκεί, Χαλκιδική. Ήξερα ότι υπάρχει. Και ήρθα στο Χουχ, μιλάμε, κοιμόμουν κιόλας. Στο Χουχ, μαζί με το Σαφάρι κάναμε χορό. Λοιπόν, Τίνκα. Και ξανακάναμε ακόμα ένα χορό και στα στενά μέσα. Στο πεζόδρομο εκεί, πώς λέγω το μαγαζί, Τίνκα. Και μετά πήγαμε Γιάννητσα, μετά πήγαμε Έδεσα, Τίνκα, μιλάμε, 2.500-3.000 άτομα. Νάουσα, Πανικός, Τίνκα, Χαλκιδική, παντού. Κυλκής, Λαγκαδά. Τι?
1: Παύλο, να κάνεις μια συνάντηση.
0: Θα με κάνουν συνάντηση μαζί, αυτό είναι πάρα πολύ κόσμο, αλλά το θέμα δεν είναι, δεν είμαι μόνος μου, οι άλλοι πεθάνανε τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Και πέθανε ένα πολύ, πέθανε και δύο παιδιά του Μουσικού Γαλαξία. Ο Στάθης.
1: Εγώ ξέρω για τον Νίκο τον Κότσι.
0: Και ο Νίκος, ναι.
1: Ναι, και ποιος άλλος.
0: Και ο Στάθης. Συνεταιρός
1: μου. Δεν το γνώριζα.
0: Και οι δύο ήταν συνεταιροί μου. Μιλάμε κάτω κάτι άλλο, μιλάμε. Και ερχόντουσα 15-17.
1: Με χορούς και αυτά, ήταν πολύ ωραία.
0: Και άκου να δεις τώρα. Παίζω μουσική και έχω μερικούς βοηθούς. Ο αγαπητός, ο Ιορδάνης, ο αγαπητός που τραγουδάει τώρα το παιδί και κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο, ήρθε και με βρήκε και μου λέει: Παυλέ, το είπε τσιρικά στο Ιορδάνης τότε, ο αγαπητός. Ναι. Μου λέει: Θέλω να κάνω εκπομπή. Λέω: Καλά. Δεν τον είπα. Θέλω, λέει: Σε παρακαλώ, θέλω να κάνω εκπομπή, μου λέει. Τότε είναι 15 χρονών, 16 χρονών. Λέω: Καλά, θα τα πούμε. Εγώ τον άφησα, δεν τον μίλησα. Και ξανά με έπιασε αυτός, μου λέει θέλω να κάνω κουμπί και τα λοιπά και είδα ότι έχει ενδιαφέρον και τον πήρα. Άμα το ρωτήσει τον αγαπητό, τον Ιορδάνη, τον αγαπητό και τον Παύλο Βασιλείου θα σου πει. Και έτσι έβαλα πάρα πολλά νέα παιδιά. Τότε με κατηγορούσαν οι συνεταιροί μου, μου λέγανε εσύ όποιον βρει στον δρόμο το βάζει να κάνει εκπομπή. Εγώ έδωσα πολλές ευκαιρίες σε πάρα πολλά παιδιά να τους μάθω μουσική, DJ ήμουν εγώ. Μιλάμε, αν το λέμε, DJ σε κλαμπ, όχι τώρα να παίζεις σε καφέ μπαρ της πλάκας τώρα. Μιλάμε ένα λεπτό το πολύ του τραγούδι. Και όχι το μιξαρισμένα CD και έτσι. Τότε που είχε αξία ο DJ.
1: Λοιπόν. Τώρα όλοι DJ γίνανε.
0: Τώρα όλοι πάνε σε ένα μιξαρισμένο, πας καμνείς για 7 κιλά τσιγάρα και παίζεις μόνο το. Α, έτσι αυτός είναι DJ.
1: Έτσι δεν είναι DJ.
0: Παίζαμε εμείς μουσική εκεί στο Βίτσιο, στο Λαδά, 2.500-3.000 άτομα είχε. Τίνκα, δεν μπορούσα να αναπνεύσει. Κάθε Σάββατο.
1: Πιο μπροστά λεγόταν Κομφούζιο.
0: Όχι, το Κομφούζιο ήταν πιο μπροστά. Το άλλο μαγαζί, όχι αυτό.
1: Α.
0: Σε πολλά μαγαζιά, χιλιάδες μαγαζιά.
1: Κάνατε και συναντήσεις στο Κολόμπο.
0: Ναι,
1: και στο,
0: κάναμε και συναντήσεις στο Κολόμπο, κάναμε και στο Κιβωτός. Πολλά. Όταν λέμε συναντήστε για τους ακροατές που μας ακούνε είναι χωρί, έτσι.
1: Ναι, κάτι θυμάμαι.
0: Τίνκα. Μπλάω, μιλάμε, γινόταν πανικός.
1: Ήσουν στις καλές τις εποχές, Παύλο.
0: Όχι, δεν ήταν αυτό που λες. Αυτό το λένε κι άλλοι. Ήταν η εκπομπή, ήταν πρωτότυπη.
1: Και πρωτότυπη, αλλά και τότε ο κόσμος
0: ήταν. Ήτανε, όχι. Θα σε πω γιατί έπαιζα και μουσική εγώ το μεσημέρι. Έκανε 12 η ώρα εκπομπή. Είχε επιτυχία και το μεσημέρι, αλλά το βράδυ γινόταν το χαμός.
1: Καλά, το βράδυ γινόταν χαμός.
0: Οι δημοσκοπήσεις τότε έδειχναν το 80%. Μιλάμε ποσοστά τρελά. Τη Σάλκο ήταν αυτή η δημοσκόπηση. Και γινόταν το βράδυ γιατί ήταν πρωτότυπα πράγματα.
1: Δεν πιάναμε γραμμή, δεν μπορούσαμε. Μιλούσαμε
0: και φυσικά αυτοί που δεν παίρναν τηλέφωνο, απλά ακούγαν, ήταν από την περιφέρεια. Την περιφέρεια δεν είχαν τόσο πολύ. Άσπου δεν μπορεί να πιάσει γραμμή, αλλά Τι να. Αυτό.
1: Ναι. Για τη Θεσσαλονίκη βγαίναμε. Μιλούσαμε άνετα.
0: Είχε ένα θέμα. Γενικά στην περιφέρεια ο κόσμος είχε ένα θέμα και έχει ένα θέμα. Δεν βγαίνει.
1: Ναι, τώρα όμως ακούω βγαίνει.
0: Όχι, ναι, στο Μάνος βγαίνουν όλοι. Στο Μάνος...
1: Εκεί που είσαι, ναι, τους ακούω όλους, μια χαρά βγαίνουν.
0: Μια χαρά.
1: Τραγουδάκια.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο Μάνος όλοι, αστέρια. Πρέπει. Στο Μάνος, οι ακροατές του Μάνος είναι αστέρια, βγαίνουν στον αέρα. Όλοι.
1: Αστέρια, αστέρια.
0: Για πες ένα τραγούδι τώρα.
1: Να πω ένα τραγούδι τώρα. Κάτσε να σκεφτώ ένα. Αν από του Σώτη Κολάνη.
0: Yes.
1: Σαν το τσιγάρο με καταστρέφεις και σαν τη στάχτη με σκορπάς, σαν το αλκοόλ που με σουρώνεις, σαν σκουπιδάκι με πετάς, δε με λύπασαι, δε μ' αγαπάς, σαν σκουπιδάκι μου το πετάς, με πετάς, με πετάς.
0: Και το άλλο, και το άλλο, και το άλλο. Με το Βολάνη έκανα χορό. Και με το Βολάνη χωρί. Ήμουν στο στούντιο 5 και τον είχα κάνει εγώ. Όπου πήγαινα, έκανα συμφωνίες. Του έλεγα, εγώ θέλω να κάνω και χορούς όμως. Λοιπόν, ναι. Και ήμουν στο στούντιο 5 και έκανα με το Βολάνη. Με το Βολάνη. Και τον είπα, ακούστε, τον είπα το Βολάνη. Άκου να σου πω. Του λέω, Βολάνη, δεν πιστεύω να καβαλείς το καλάμι. Όχι, μου λέει, τότε το ξεκινούσε στο στούντιο 5. Όχι, μου λέει, ξέρω εγώ. Και μετά έρθει μια δόση στο Πανόραμα, σε έναν άλλο σταθμό που ήμουν τη Κατερίνη, ήρθε και του λέω, Βολάνη, με θυμάσαι? Όχι, μου λέει, δεν σε
1: θυμάμαι. Μετά δεν σε θυμότανε.
0: Όχι, έτσι είναι. Πάντα κλασικά.
1: Έτσι.
0: Ο Ρέμος, όταν ήταν ο Ρέμος, του λέει ένας ακροατής που ερχόταν και είχε χαιρθεί στο Ρέμος τότε στο Μουσικό Γαλαξία, και να σπάσω τα τζάμια. Και λέει, δεν θυμάμαι να ήρθα, λέει, στο Μουσικό Γαλαξία. Λέει, τι λες, του λέει άλλος ακροατής, αφού ήρθα και σε βρήκα, μου λέει. Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Από πού ξεκίνησαν.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay. Και την άλλη, πώς ήταν τον άλλη της, το παρκάκι, πώς λέγονταν αυτή, το παρκάκι.
1: Α, η Ναταλή.
0: Ναταλή, και με αυτήν είχα κάνει χορό. Ναταλή, ναι. Ναι. Πολλούς χορούς, πάρα πολλούς χορούς, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Πάρα πολλούς.
0: Για πες εκείνο το τραγούδι, πώς το λένε, το ταξιδιάρικο.
1: Και το Στάθη Ξένου είναι ένα ωραίο.
0: Ωραίος, και εμένα μου αρέσει ο Ξένος.
1: Που δεν... λέγεται Καβάντζα.
0: Ναι, μου αρέσει. Το βάζα,
1: είναι ωραίος.
0: Το βάζα στο Πανόραμα και το ζητούσε ο κόσμος. Ναι,
1: ναι,
0: ναι, ναι. Μ' αρέσει, ωραίος είναι ο Ξένος.
1: Το ακούνε και πολύ αυτό το τραγούδι. Είναι ωραίο.
0: Τώρα, παλιά εγώ το βάζα αυτό.
1: Όχι, και τώρα παίζει.
0: Καβάζα, ναι.
1: Ναι, ναι, και τώρα παίζει. Το ακούω.
0: Ο Ξένος, ωραία φωνή. Μ' αρέσει ο Ξένος.
1: Και αυτά.
0: Για πες το άλλο, το που το λες, το πώς το λες και να που λες.
1: Ποιο?
0: Ένα αυτό που λες που ήταν τραγούδι. Πώς το λες εκεί.
1: Τώρα δεν.
0: Πώς
1: δεν
0: το
1: θυμάμαι ποιο είχα πει.
0: Το κάπως ένα τραγούδι. Ποιο τραγούδι σ' άρεσε και το έλεγες?
1: Α, τώρα πολλά μ' άρεσαν.
0: Για πες ένα.
1: Να σου πω αυτό εδώ πέρα, την Καβάντζα.
0: Για πες.
1: Μην κράτησεις τίποτα, Καβάντζα. Έλα με στη νύχτα κι όλα δώστα μου. Έχουνε πεθάνει τα ρομάτζα. Είσαι η αγιάτρε στη αρρωστιά μου.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτά, λοιπόν, να χαιρετήσω εγώ.
0: Οκ. Okay.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Δημή.
1: Και χιλιά πολλά σε όλους.
0: Έγινε. Καλό, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά.

Λοιπόν, παιδιά, φτάνουμε προς το τέλος. Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος. Θα βάλουμε και ένα-δύο ξένα τραγούδια, θα κλείσουμε. Είναι ένα τραγούδι από τους UB40. Τέσσερα 19, όχι, εντάξει.

0: Γεια σου Χρήστο. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, όταν βγαίνεις αργά τη νύχτα, γιατί, εντάξει, θα δω δεκα.
0: Τι?
1: Ένα θέμα, να λέτε, αργά τη νύχτα, ένα θέμα, να πούμε.
0: Δεν ακούω τι λες.
1: Άσαμε κάθε βράδυ τα λέτε. Ένα θέμα που να αξίζει ο κόπος. Να ακούμε.
0: Γιατί δεν ακούγεται.
1: Δεν ακούμε όλοι χορούς και χορούς που κάνατε, δεν κάνουν οι χοροί.
0: Ένα θέμα,
1: πώς έκανες παλιά, κάποτε, έτσι, θέματα ωραία.
0: Κοίταξε, να σε πω κάτι, για γιατί το λέμε αυτό, γιατί, έτσι. θα σε πω, άκου να σε πω κάτι. Χωρί κάναν όλοι. Περίμενε να σε πω, βρε, χωρί κάναν...
1: Άσαμε αυτά. Έλα,
0: ναι. Τόσο, λοιπόν, αυτά, έγινε. Οκ. Okay. Τα παίρνεις και εσύ, αλλά και εσύ την άποψη σου και την γνώμη σου. Εντάξει.
1: Καλά.
0: Τσο. Αυτό που έγινε δεν έχει γίνει. Χωρί κάνανε πολύ. Πολύ κάνανε χωρί. Αλλά ραδιοφωνικό σταθμό να κάνει τουρνέ και να πηγαίνει στα κουφάλια, Γιαννιτσά, Βέρεια, Νάουσα, Έδεσα, Γιαννιτσά, χωρί καλλιτέχνε, χωρί τραγουδιστέ, χωρί κανένα sold out, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι είμαστε κάποιοι. Τίποτα δεν είναι. Απλά τα λέμε σαν ιστορία. Όχι ότι είμαστε κάποιοι, τίποτα δεν είμαστε. Λοιπόν, μην τρελαίνεστε, μην παθαίνετε κόκκο μπλοκό.

Είναι ένα αγαπημένο μου τραγούδι, είναι το Μοσούνο Μάι από την Μαρκέλα Μπέλα. Παλιό τραγούδι, πολύ ωραίο. Μεσούνο Μάι, Μαρκέλα Μπέλα.

Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σε απαντήσω στο 318 σε αυτό που λες. Θα πας σε ένα εργατολόγο. Στο έχω πει αυτό προηγουμένως. Δεν ξέρω αν ακούγες. Μην απευθύνεσαι σε μένα, γιατί εγώ δεν ξέρω. Απλά εγώ έτσι μερικά πράγματα τυπικά ξέρω. Θα πάτε σε εργατολόγο. Σε εργατολόγο και θα σας πει αυτός για σίγουρα. Εγώ τι να σας πω τώρα. Έχω μια αλφα εμπειρία στο κομμάτι αυτό. Σας λέω 5 πράγματα, αλλά καλό είναι να πας σε εργατολόγο. Για τον 318. Για την. Γεια σου, Ελένη. Καλησπέρα στη φίλη μας την Ελένη. Λοιπόν, γεια σου, Ελένη. Λοιπόν, αγαπημένο ραδιόφωνο. Όλα αγαπημένα ραδιόφωνα ήταν. Σε όσα έχω κάνει, δεν ξέρω αν το λες αυτό. Όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί καλοί ήταν. Όλοι καλοί. Μην τρελαίνεστε. Καμιά φορά εμείς δεν τα λέμε με την έννοια. Το τι είπα, ξέρω εγώ τι. Δεν τα λέμε σαν ιστορία. Λοιπόν, και καλό είναι να βγαίνετε να συζητάμε και να μιλάμε. Έτσι. Όχι, αυτό που λες εσύ δεν είναι θέμα πόλης ή χωριού. Είναι στο χαρακτήρα του ανθρώπου αυτό. Αν από τη φύση του άλλος είναι άνθρωπος που εξωτερικεύει τα συναισθήματά του. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα εξωτερικεύουν τα συναισθήματα. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Δεν παίζει ρόλο αν είναι κάποιος από χωριά ή από πόλη. Εγώ το έχω πει 100 φορές εδώ. Δεν παίζει ρόλο. Αντιθέτως, τα παιδιά που είναι από την περιφέρεια και από τα χωριά είναι ψημένα παιδιά, εργατικά παιδιά. Μια χαρά είναι. Ο 142 μου λέει είναι καλό να είσαι συντηρητικός. Συντηρητικός μέχρι ένα σημείο είναι καλό. Είναι καλό να είσαι συντηρητικός μέχρι ένα σημείο. Από εκεί πέρα όχι. Είναι στο χαρακτήρα του καθενός. Δεν παίζει ρόλο αν κάποιος είναι από χωριό.

Τα λέμε αυτά έτσι για να περάσει η ώρα, ρε και εσύ. Συζήτηση κάνουμε, δεν είμαστε. Λέω, ρε φίλε. Τι κοκομπόλοκο παθαίνετε εσείς, ρε. Εντάξει,

Λοιπόν, φίλε και φίλε, στο σημείο αυτό ευχαριστώ. Α, 129 σε είδα τώρα, τώρα σε είδα. Λοιπόν, καλμήτα φίλε. Senza la falsa gelosia, allora tu così ne fai della mia vita. Σε αυτό που γράφεις τώρα, Ελένη, δεν νομίζω ότι είναι αγάπη ρε φίλε. Όμως είναι πληγωμένος εγωισμός και το βαπτίζεις αγάπη. Μήπως αυτό που νιώθεις, αυτό το συνέστημα, ας πούμε, πότε πρόλαβες, σε 3 μήνες να τον αγαπήσεις? Απλά είναι πληγωμένος όταν κάποιος για κάποιο λόγο φεύγει από μια σχέση. Αυτό που γράφεις τώρα, εγώ έτσι το αντιλαμβάνω. Όταν φεύγει κάποιος από μια σχέση, ξέρω εγώ, πιστεύει ότι τον αγαπάει. Δεν αγαπεί αυτό. Είναι πληγωμένος εγωισμός. Η δύναμη της συνείδειας, όπως είχα πει και άλλη φορά, είναι πιο δυνατή από την αγάπη. Όταν είσαι 30-40 χρόνια παντρεμένος, ξέρω εγώ, μια γυναίκα, η συνείδεια, η δύναμη της συνείδειας είναι πιο δυνατή από την αγάπη. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω παραπάνω. Σίγουρα υπάρχουν ζευγάρια που είναι αγαπημένα. Σίγουρα υπάρχουν ζευγάρια που είναι αγαπημένα, το συζητάμε. Αλλά εντάξει. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν είναι δύσκολο ή δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Γεια σου Λευτέρη, είδα το μήνυμά σου τώρα. Τα έχουμε πει Λευτέρη. Για το θέμα των παιδιών και τα λοιπά, αν παντρεύονται, δεν παντρεύονται σήμερα οι άνθρωποι, δεν το έχουμε εξηγήσει αυτό. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, έτσι δεν... Απλά η ευμάρεια μας έκανε μαρθακούς και το γάμος είναι, δεν είναι ότι εύκολο. Θέλει αγώνα, θέλει προσπάθεια, θέλει μπαίνει σε άλλα λόγια, ας πούμε. Κατάλαβες, δεν είναι εύκολο πράγμα ο γάμος. Θέλει προσπάθεια, θέλει κατανόηση, θέλει ο ένας να στηρίζει τον άλλο να, και όταν είσαι σε καθημερινή βάση με έναν άνθρωπο, η τριβή είναι μεγάλη. Η τριβή όταν είσαι καθημερινή με έναν άνθρωπο, έτσι καμιά φορά με παίρνουν τηλέφωνο μου λένε, η τριβή σε καθημερινότητα θύεται μια σχέση, τη διαλύει, ας πούμε. Τη διαλύει, εντάξει, την θύρει, ας πούμε. Αυτά. Θέλει προσπάθεια και τα παιδιά δεν πιστεύω ότι είναι θέμα το οικονομικό. Είναι μια δικαιολογία αυτή. Και παλιά οι γονείς μας, οι παππούδες μας κάνανε 5-6 παιδιά. Αυτοί είχαν οικονομική άνεση. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχω μια άλλη αυτό. Πιστεύω ότι το διαδίκτυο έπαιξε σημαντικό ρόλο. Το διαδίκτυο δηλαδή, πλέον τώρα ο κόσμος πορεύεται και κινείται μέσα από το διαδίκτυο, ας πούμε. Ας πούμε, εγώ δεν θα έγραφα, ας πούμε, σήμερα έχει γενέθλια ξέρω εγώ, η κόρη μου, ο γιος μου, παράδειγμα, π.χ. ένα παράδειγμα. Δεν θα έγραφα εγώ ποτέ ότι σήμερα έχει γενέθλια ο γιος μου, η κόρη μου, ή η κόρη μου παντρεύτηκε, ή ο γιος μου παντρεύτηκε, ή... Δεν θα τα έγραφα αυτά, όχι. Ή ο γιος μου σήμερα γιορτάζει, δεν θα τα έλεγα, όχι. Που σήμερα έχω γενέθλια, ούτε εγώ. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Έχω και εγώ Facebook. Ποτέ δεν έκατσα να πω ότι έχω γενέθλια, ότι έχω αυτά, ότι έχω εκείνα. Δεν το κάνω. Εντάξει, δεν το κάνεις. Το κάνει. Απλά το κάνεις από χαρά, ρε παιδί. Μου λες ότι σήμερα έχω γενέθλια. Το κάνεις από χαρά. Δεν λες ότι. Το κάνεις από χαρά. Αλλά εγώ δεν το κάνω αυτό. Το θεωρώ πολύ προσωπικό. Δηλαδή τώρα έχει γενέθλια ο εγγονός μου, η εγγονή μου. Παράδειγμα τώρα. Δεν θα κάτσω να το γράψω αυτό. Εγώ σαν Παύλος τώρα, έτσι. Το συντούγαλο, καθένας το κάνει, είναι δικαίωμά του. Τα θεωρώ πολύ προσωπικά και δεν χρειάζεται, ας πούμε. Δεν χρειάζεται. Και ναι, συμφωνώ σε αυτό που γράφεις, ότι το διαδίκτυο έχει ευνοχήσει τους ανθρώπους όλα, σε πολλούς τομείς. Στο φλερτ θέλεις, στις παρέες θέλεις. Και μετά ένα άλλο στοιχείο που λέει άλλος, λέει να καλύτερα τα ζώα και τα λοιπά. Κάτσε ρε φίλε. Όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε το ίδιο πράγμα. Είμαστε διαφορετικοί και μοναδικοί. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Και εσύ που λες ότι όλα μου, εσύ έκανες ποτέ αυτοκριτική να δεις αν εσύ ήσουν εντάξει απέναντι σε αυτούς. Κατάλαβες, πετάς την μπάλα στην κερκίδα. Πετάς δηλαδή εσύ έκανες αυτοκριτική να δεις κατά πόσο εσύ ήσουν οκ, εντάξει. Τέλος πάντων. Αυτά. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αυτά είναι τόσο. Λοιπόν.
Και για τους χορούς που αναφέρουμε καμιά φορά, τους αναφέρουμε έτσι σαν παρελθόν. Όχι ότι είμαστε κάποιοι, τίποτα δεν ήμασταν. Και τότε και τώρα. Μην τρελαίνεστε με δικές. Αυτό το αναφέρω. Όλοι κάνουν χορούς. Όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί κάνουν χορεία. Όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί κάνουν χορεία. Έτσι, συμφωνώ σε αυτό. Αλλά σταθμός ραδιοφωνικός να κάνει τουρνέ, όταν λέμε τουρνέ, να πηγαίνει από πόλη σε πόλη και τα λοιπά και να είναι τίγκα, πίτα και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό λέμε εμείς. Δεν ήταν οι εποχές, ήταν οι εκπομπές. Το ραδιόφωνο, κατά την ταπεινή μου γνώμη και με αυτό κλείνω, θέλει διαφορετικά πράγματα. Δεν θέλει 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά αυτά. Αυτά, κοίταξε, όταν παράδειγμα τώρα, εγώ ήρθα μια με, ας πούμε, Πρωτομαγιά παράδειγμα. Ή το Πάσχα παράδειγμα. Δεν θα κάτσω να μιλάω. Βάζω μουσική και δεν μιλάω καθόλου. Βάζω τραγούδια και δεν μιλάω. Πολύ λίγο θα μιλάω. Αλλά όταν είναι, ξέρω εγώ, μετά αργά, όταν περνάει η ώρα, θέλει ο κόσμος, κουράζεται από τη μουσική. Θέλει να ακούσει κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτότυπο, κάτι έτσι, κάτι γιουβέτσι κτλ. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, από μένα τον Παύλο Βασίλου, γεια σας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής ήταν το Supermarket Astro στην Έφεσο, του Κώστα του Δήμογλου, του Σεραϊκό. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμπια Σενίδη 11. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, Κοκελίδης. Καταστήματα Κίτσας Κασάνδρου 4, ειδικές τιμές στα φαρμακεία αυτοκινήτων. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμνιο Σενίδη 4. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου Λάμνιο Σενίδη 60, σταθμός. Το εκλεκτό μέλη Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Και βέβαια η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, η Μπραστολίδη. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια και σας το αφιερώνω. Είναι παλιό τραγούδι αυτό. Είχε γίνει επιτυχία κάποτε. Είναι το Μεσούνο Μάι με την Μαρτσέλα Μπέλα και το τραγούδι σας το αφιερώνω. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, να είστε καλά, να ακούτε Ράδιο Μάνος. Παίζει πολύ ωραία τραγούδια την ημέρα. Ο φίλος που με ρώτησε, ο Βασίλης, ο Τίφανης, έκανε παλιές εκπομπές με το Ζιζάνιο. Ο Βασίλης, ο Τίφανης, Σαλονικιός. Και κάνει στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας. Ιντερνετικό Ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας. Γράφεις Παύλου Βασιλείου και το βρίσκεις από εκεί πέρα μέσα. Κάνει ο Βασίλης ο Τίφανης, κάνει ο Βασίλης ο Μαντρέη, κάνει ο Τζένεραλ, ο Σάντοκαν, θα κάνει η Δήμητρα, ο γιος του Μελαχρινού Αγόρι και πολλοί άλλοι. Αυτά. Λοιπόν, κλείνοντας με τραγούδι αυτό. Μεσούνο Μάι, ένα αγαπημένο μου τραγούδι, παλιό τραγούδι, μεγάλη επιτυχία από την Μαρτσέλα Μπέλα. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου, γεια σας. Καλή εβδομάδα. Και χρόνια πολλά στην Παρασκευή που γιορτάζει σήμερα.

Έναν ήσυχο κι όμως τι να δω. Κι όμως τι να δω. Στέκεσαι στην πόρτα με σκυφτό κεφάλι.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχουν
0: τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.